0: Ζέστο δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
0: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Σ' αγαπώ, από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ρεζίλη στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πω πω, κάτι περίεργο μυρίζει αυτό το μικρόφωνο. Μάλλον μυρίζει και άλλους παραγωγούς. Όχι μόνο εμένα.
1: Μπορεί, δεν σου φέρνει το δικό σου,
0: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, Μάπες. Είμαστε όλοι εδώ και είμαστε από τις 6 και 14. Καλά πήγε αυτό. Και λίγο νωρίτερα ήμασταν. Μπορούσαμε να είχαμε βγει. Αλλά εντάξει, τώρα η απαρτία εκτιμάται, η αλήθεια είναι. Δεν θέλαμε, ναι. Βασίλης Βλάχος είναι που πήρε το λόγο. Ο Θανάσης Πασάς είναι τώρα ζωχαδιασμένος.
2: Περιμένει τον Μπάρι.
0: Προσπαθεί για δεύτερη μέρα να πιει έναν πρώτο καφέ της προκοπής, αλλά δεν του κάνει τη χάρη.
3: Να σου λένε, δεν έχουμε ανοίξει. Λέω, σας παρακαλώ, που αν κάνει ένα καφέ.
0: Γιατί αφού δεν έχει ανοίξει, ρε.
3: Μόλις είχαν ανοίξει.
2: Δηλαδή, δεν μας τα έπεσε αυτά.
0: Αυτά δεν μας τα έπεσε.
2: Μισό, Τέντι, μισό.
1: Sorry, ένα ρημάδο καφέ.
3: Άμα πήγα 6 παρατέταρτο, καθόντουσαν και κάναν το τσιγαράκι του. Εγώ δεν είμαι, είμαι υπέρ των υπαλλήλων. Ναι. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, λέω, μπορώ να φτιάξουμε καφέ. Μου λένε, βεβαίως, με πολύ
0: καλά. Άλλη ο Άννα μας βρήκε. Από πού και ως πού ο υπάλληλος τραπέζης να κάτσει το μεσημέρι να φάει το φαγητό του.
2: Αλλά είναι υπέρ των υπαλλήλων.
0: Αλλά είσαι υπέρ των εργαζομένων.
2: Σέκοψε το τσιγαράκι του.
3: Ρε φίλε, να μην δουλεύεις 6 ώρα αν δεν μπορείς.
0: 6 ώρα, φίλε, ξεκινάει το ωράριο και 6 παρατέταρτο έκανε ένα τελευταίο τσιγάρο πριν
3: να γίνει. Για να προλάβουμε εδώ να μου πρίξει στάντερα. Λοιπόν, εγώ... μου λένε.
2: Για να προλάβει να είναι εδώ 6 και 4.
0: Όχι, δεν ξέρω που άργησε.
3: Όλα αυτά είναι ντόμινο, να ξέρεις.
1: Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Θα σε βρει.
3: Έτσι θα με βρει τώρα.
0: Εργανάση, δηλαδή δεν μπορούσε να.
3: Πολύ γλυκό και μου κάνει. Πολύ γλυκό, δηλαδή πόσο. Λέω πιο γλυκό από το γλυκό που κάνεις. Μου λέει, άσε το έχω. Και μου γέλαγε. Και μου κάνει σκέτο, ρε φίλε.
0: Καλά σου κάνει.
1: Πήγε γυρεύοντας.
3: Και άλλη κακομοίρα που ήρθε μετά από μένα είπε, το άκουσα εγώ. Φέρω το καπούτσινο και τη κάνω καπούτσινο. Αλλά λέω, άσε, μην επέμβω και εδώ θα το φω.
1: Άρα μετά πήρε κι άλλο στο λαιμό.
2: Ακριβώς, όχι.
1: Δηλαδή έφερε κι άλλο κόσμο.
3: Παιδιά, δεν γίνεται
0: ένα. Μιλάτε όλοι μαζί.
3: Δεν γίνεται να μιλάω και να μου λέτε ότι κλάνω. Σταματήστε πια, όλο μου επιτίθεστε. Ένα χρόνο τώρα. Λοιπόν, παρετούμε.
2: Ωραία, έφυγε ο πρώτος. Άνοιξε το μαγαζί ένα τέταρτο νωρίτερα.
3: Δεν το άνοιξε. Ήταν ανοιχτό. Ήταν εκεί, καθόντουσαν και πίνανε και, ναι. Και κάνανε μασάλι.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
3: Πουρου.
1: Συγγνώμη. Αφού πίνεις τη φράπα σου. Πίνεις τη φράπα σου.
0: Γιατί
1: όταν
0: εσπρέσο είναι.
1: Ωραία, σήμερα, αλλά γενικά πίνεις τη φράπα σου. Γιατί δεν τη φτιάχνεις σπίτι σου, παιδί.
3: Δεν είχα ρε κοπελιά υλικά να πούμε.

0: που βγήκε εκείνη η κυρία και μας είπε να μην τον πίνουμε κάθε μέρα έξω, τα έχω πάρει και τον πίνω τρεις φορές εγώ έξω.
1: Ποια κυρία το είπε αυτό?
2: Αντιστασιακός.
0: Αυτή της κυβέρνησης.
1: Ποια?
2: Για να κάνουμε οικονομία, δεν θυμάμαι.
0: Δεν
2: αλλά...
0: θυμάμαι το όνομά της, κυρία της κυβέρνησης σε πάνελ, με τη γνωστή κουβέντα ότι μα και ένας καφές, ας πούμε, που έχει πάει το take away να πάρουμε. Και λέει, εντάξει, δεν έχει απαραίτητο. Είναι πολυτέλεια κάθε μέρα παίρνουμε τον καφέ απ' έξω χέρι.
1: Α, σαν τον Οικονόμου και τον Παυλόπουλο που είχαν πει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Πάρτε και να φτιάξετε και ένα σάντουιτς από το σπίτι. Πρέπει να το παίρνετε απ' έξω.
2: Ναι.
1: Τι είναι, πόσο έχει το ψωμί του τόστ? Αυτό δεν είχε γίνει.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ωστόσο δεν
0: ξέραν όμω.
2: Συγγνώμη, δεν έθεσε καθόλου τον οικονομικό παράγοντα. Είπα για να τον πίνει όπω θέλει και για να μην ψάχνετε τι είναι ανοιχτό τέτοια ώρα, επειδή είναι πολύ νωρίς.
0: Εσύ κυρία ήσουν, αλλά.
2: Κυρία. Ναι, αλλά ήθελες να κάνεις τη διαμαρτυρία σου. Ήθελα, και εγώ ναι. Στηρίζω, μπράβο.
1: Μα πες μου καλημέρα. Σας βλέπετε ότι με διαμαρτυρία ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Αν έχετε κι εσείς λόγο να διαμαρτυρηθείτε ή δεν έχετε και λόγο, θέλετε απλώς να διαμαρτυρηθείτε, εδώ είναι ο χώρος. Ελάτε να τα πείτε, ελάτε να μας βρίσετε, ελάτε να αγανακτήσετε μαζί μας χωρίς να σας έχουμε κάνει κάτι. Αλλά όλο και κάτι θα σας έχουμε κάνει, ξέρουμε εμείς. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί αυτό είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο σήμερα την τελευταία ημέρα του Ιουνίου. Πάει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, 30 Ιουνίου. Σήμερα είναι, γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία.
0: Α, χρόνια πολλά.
1: Να ξέρετε.
0: Να βάλουμε αυτό της Αποστολίας, ζωή μου έλειψες και πήρα να στο πω, που είναι πολύ ωραίο.
1: Μου έλειψες και πήρα να στο πω.
0: Και να ρωτήσω εγώ τώρα, υπάρχει για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα κάποιο quote στο Instagram που θα ανεβάζετε, όπως την Κυριακή προχθές που ανέβασε όλο το δικό μου τουλάχιστον feed, την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου να είσαι εκεί που θες, να κάνεις αυτό που θέλεις?
2: Σίγουρα.
0: Εγώ ήμουν σπίτι σε άθλια κατάσταση, ούτε μπάνιο δεν είχα κάνει και έλεγα, πού είστε αυτή την τελευταία Κυριακή και πόσο ωραία τα περνάτε.
1: Δεν έκανες αυτό που ήθελες να κάνεις, αγόρι μου? Να κάτσεις στο σπίτι σε άθλια κατάσταση?
0: Σε κάθαρα ναι. Αυτό εννοούσανε.
1: Σωστά έκανες.
0: Α, εντάξει, με μέσα.
1: Ανοίξτε τους ορίζοντες σου, παιδιά. Βλέπετε τι γίνεται. Κλείνουν τα πάντα. Ας ανοίξουμε τουλάχιστον τους ορίζοντες. Ο Θανάσης Πασάς είναι εδώ. Άκου, ήρθε Κατερίνα Φούντα.
2: Εντάξει,
1: θα μπορούσε. Κατερίνα Μπούκα όμως είναι το σωστό. Και Βασίλης Βλάχος εδώ απέναντί μου.
0: Έλα βρε Δημητρίου Καρέζα.
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Είμαστε εδώ σήμερα που είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Και όντως πάει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο σε έναν ήπιο. Σε ένα ήπιο καλοκαίρι, θα έλεγε κάποιος. Ζεστό, αλλά σε σύγκριση με τα προηγούμενα ή με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Έως τώρα ήπιο, γιατί το πρωί εγώ άλλα άκουγα στο
1: ραδιόφωνο.
2: Να προετοιμαζόμαστε για το φαινόμενο Ελνίνιο, λένε, και στην Ευρώπη. Και σου λέει, πόσο να προετοιμαστούμε, αφού οι άλλοι είχαν δύο εβδομάδες σαραντάρια. Και σε εμάς θα είναι πολύ πιο ζεστός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
3: Πάντως, λέτε... εγώ εχθές είχα 42 βαθμούς στο αμάξι μέσα.
2: Το έχεις αφήσει τον ήλιο, Κάκε.
3: Όχι, σε κάποια φάση που οδηγούσε το μεσημέρι, 42 βαθμούς είχε.
1: 42?
3: 4 η ώρα, 42 μου δείχνει. Δεν περπατάγε κανένας. Άλλος μόνο εγώ ήμουν στον δρόμο.
0: Ναι. Αυτό ναι, το βλέπεις την εικόνα, ας πούμε, μέχρι 8-9 μπορώ να πω εγώ εκεί στο κέντρο. Ψυχή. Δηλαδή, εγώ που βγάζω το σκυλί 7, το θεωρώ πολύ νωρίς, αλλά και τι να κάνω.
1: Νομίζω ότι δεν είναι το θέμα ότι θα τη γλιτώσουμε. Απλώς όσο το δυνατόν περισσότερο να παραταθεί
2: ναι.
1: το πότε θα έρθει η μεγάλη ζέστη. Αλλά...
2: ότι θα έρθει,
1: όντως,
2: θα έρθει.
1: Όντως είναι ανυπόφορη, ακόμη και τώρα που είναι στους 35-36.
2: Μα αυτή η ζέστη δεν είναι ούτε για θάλασσα, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
2: Πας εκεί και σε ζαυλακώνει η λαλάκα.
3: Α, παιδιά, θάλασσα πρέπει να πηγαίνεις ή πρωί ή απόγευμα. Τέλος πάντων, μεσημέρι δεν πηγαίνεις.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτό
3: δεν είσαι 14 χρονών.
1: Αυτό πήγα να πω. Ήταν λίγο χαρακτηριστικό όταν ήμασταν μικροί των μεγάλων που πηγαίνανε 7 η ώρα στην θάλασσα, ας πούμε.
3: Ένα παιδάκι είδα χθες 4 ώρα το μεσημέρι με μια τσάντα στην πλάτη, κόσμο του, κινητό, φανάρι. Με το μαλλί της έτσι πολύ μακρύ, μας έγινε τη τσίγλα της χαλαρή και λέω, πω, ούτε καίγεται αυτό.
2: Άνιωθε ρε, μια
3: ούτε
2: χαρά.
3: Νιώθει, ούτε ζαλίζεται.
0: Όχι, ναι, αυτά και δεν καίγονται το
3: σαν
0: καλοκαίρι.
3: Σαν καμήλες, έχουν νερό στην πλάτη.
0: Ναι, και το χειμώνα αυτά δεν παγώνουνε.
2: Όχι.
0: Με το crop top, ας πούμε, ή με το παντελόνι στον αστράγαλο και δεν παγώνουν αυτά το χειμώνα.
1: Δηλαδή μου βράζει το αίμα τους που λέγανε. Όχι, γύραμε, λέμε τις φράσεις που λέγανε οι γονείς μας. Φανταστικό.
3: Γιατί βγαίνουνε μία-μία.
1: Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού σήμερα και ημέρα αστεροειδών, παιδιά, σήμερα. Είδατε που η Κίμπερλι συνάντησε και τον Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά?
0: Αυτό το κόλλησε στους αστεροειδείς?
1: Ναι. Γιατί, όντως, γιατί το κόλλησα?
0: Πώς ήρθε?
1: Δεν ξέρω πώς έγινε στο μυαλό μου αυτός ο συνειρμός. Σε κάθε περίπτωση, ναι.
0: Συμβιβαστική. Συμβιβαστική, λες, μήπως πήγαινε του Σταυρί?
1: Όχι, παιδί μου, ξεχωριστά. Φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης, τώρα σχετικό αλλά και άσχετο, τώρα που είπα Κίμπερλι, εκεί κολλάει. Κάτσε να σας το πω, γιατί το διάβαζα τώρα στο Twitter. Είδατε που βγήκε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σύμφωνα με τα ελληνικά site, είναι, λέει, πρώτος, βγήκε, λέει, πρώτος στα Worldwide. Μισό λεπτό να το βρω, ρε παιδιά. Το βρήκα και το ξαναχάσα.
3: Παγκόσμια βραβεία, τι παγκόσμια.
0: Αφού
3: βραβεία.
0: Το βρήκες, μην το χάνεις.
3: Μα είναι worldwide, πώς είναι να το χάσεις?
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν είναι παντού.

0: είδηση.
1: Εγώ δεν θέλω να το πιστεύω.
2: Είναι ναι, τα βραβεία είναι. Που έχουν να κάνουν με τα βίντεο κλιπ και έχουμε δει για παράδειγμα και άλλους Έλληνες καλλιτέχνες να συμμετέχουν ή και να βραβεύονται.
1: Όχι. Άλλο είναι πράγμα. Το Worldwide iTunes Chart. Α. Με το νέο άλμπουμ του Καμπάνες, ότι κατέκτησε την πρώτη θέση. Αυτό επικοινωνείται την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον. Δηλαδή το είπανε και εκπομπές. Και, okay. Και δεν ισχύει.
3: Ναι. Αυτό το, έχει... το λες μόνος σου ή
1: το ανεβάσαν κανονικά την πληροφορία ότι στο Παγκόσμιο Αρχείο Worldwide iTunes Album Chart 2026 στην κορυφή νούμερο 1 βρισκόταν το K-pop συγκρότημα ATEEZ. ATEEZ.
2: Θα σας πω για αυτούς μετά. Ναι, είναι καταπληκτική.
1: Με το άλμπουμ Golden Hour, Part 5, ακολουθούμενο από τους Muse και άλλους διεθνείς καλλιτέχνες.
0: Ποιο λογική μου φαίνεται η λίστα αυτή που ακούω.
1: Βέβαια, για Worldwide. Ο ισχυρισμός και όχι το Καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ο ισχυρισμός των ελληνικών μέσων ότι το άλμπουμ βρέθηκε στο νούμερο 1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική οφείλεται σε παρερμηνία ή υπερβολή των εγχώριων media. Στην πραγματικότητα το άλμπουμ κατάφερε να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 του ελληνικού iTunes και ενδεχομένως να εμφανίστηκε προσωρινά σε υψηλή θέση με επιμέρους υποκατηγορίες, παραδείγματος χάρη World Music, του αμερικανικού iTunes κατά τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας του. Άρα, μούφες. Καλά ήταν αυτό, αποκαταστάθηκε όμως.
0: Εντάξει, ξέρεις, ήταν λεγόμενα clickbait, μωρέ. Ξέρανε ότι ήταν του ελληνικού iTunes. Το έλεγε μέσα το άρθρο, απλά στο τίτλο δεν το έλεγε.
1: Ναι.
0: Έλεγε.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια αναγνώριση.
1: Πρωτιά.
2: Άμα ήταν αυτό που λες πάλι καλά. Τουλάχιστον να ξέρανε τι γράφανε, αλλά να είχαν μια πρόθεση να το τσιμπήσουν.
0: Έχω εμπειρία από τα αθλητικά site. Σου λένε, ρε παιδί μου, κάτι άλλο που είπε ένας αθλητής και μετά μπες μέσα να διαβάσει τη δήλωσή του και κάπου το έχει πει, αλλά δεν το έχει πει έτσι ο άνθρωπος.
1: Ναι, σαν εμένα που είχε πει ο Ράπτης, ρε παιδί μου, όταν συνεργαστήκαμε, ότι δεν ήταν καλός και ότι του έδωσα τη δύναμη να το ψάξει και να το βρει και να βγει μπροστά. Και ο τίτλος ήταν «Ο Ουγγαρέζος ζήτησε να απολυθώ».
3: Είσαι θύμα clickbait και
1: καλά, μωρέ,
3: ο Ράπτης μαζί.
1: Και ο Ράπτης μαζί. Λοιπόν, μάπες, 1905, Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Ορίστε που βρίσκεται τους Άγγλους και τους Γάλλους.
3: Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, και έχουμε σήμερα
1: εδώ. Μιλάτε ταυτόχρονα, παιδάκια μου γλυκά. Πάμε πάλι, ελάτε, πάμε, ελάτε. Έλα, Κατερίνα.
3: Να ξαναπάρω το ίδιο ύφος. Ευτυχώς, Παναγίτσα μου, ήθελα να πω και έχουμε σήμερα το Γρηγόρη Σαμόλη. Έλα, καλό ήταν. Χάθηκε στιγμή όμως. Έλα, το κόλλημά σου την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί.
3: Έτσι, επειδή το υπάρχει. Ας το αφήστε το.
1: Ποιο υπάρχει, ρε παιδί.
0: Επειδή άκουσε κριτικούς, μωρέ.
3: Ναι, μωρέ, επειδή προσαρτήθηκε η Κρήτη, αυτό δεν λέμε.
1: Ναι.
2: Αλλιώς θα έπρεπε να τον φέρουμε από το εξωτερικό για ένα γάμο.
1: Πω, χάζεψα τελείως. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, ναι, σωστά. Γρηγόρη Σαμόλης, τι να κάνει και αυτή η ψυχή που θα βγάλει 500 χιλιάρικα μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Όπου εντάξει, ο άνθρωπος κατάκοπος όμως, αυτή είναι σεζόν.
0: Η αλήθεια είναι, προχθές με τον Ουγγαρέζο, κάναμε λίγο λιάγκα. Μετά στο διάλειμμα πήρα εγώ ένα φίλο μου κριτικό, μου είπε τις τιμές που παίζουν τα πανηγύρια και κάναμε ένα λιαγκίστικο υπολογισμό.
1: Του Σαμόλη.
2: Του Σαμόλη. Ναι.
0: Και τα βγάλαμε, γι' αυτό λέει μισό εκατομμύριο.
1: Είναι παραπάνω. Εγώ μετά, επειδή το συζήτησα με την Κατερίνα Ζαρίφη τότε στον Μποντζόρνο, το πάλε ποτέ.
0: Α, έκανε καλή έρευνα.
1: Όχι, είπα στην Κατερίνα αυτό που κάναμε εμείς.
0: Okay.
1: Και μου λέει κοίτα και μου δείχνει μια φωτογραφία που είναι ο Σαμόλης με τη λύρα του, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω και τα όργανα τέλος πάντων. Που πάνω στη λύρα έχει μόνο κάτι πράσινα και μπλε χαρτονομίσματα.
2: Ναι, παιδιά,
1: τα πράσινα ποια είναι.
2: Αυτό κατοστάρικο. Ναι. Είναι και οι παραγγελιές που λέμε που ζητάνε.
0: Αυτά δεν τα ήξερα, δεν τα υπολογίσαμε.
2: Ακριβώς και η χαρτούρα του, έλα πάρε. Αυτά μπορεί να είναι και αντίστοιχο με το ποσό του γάμου ως αμοιβή.
1: Και επίσης είναι σε θέση, σου λέει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, και μπράβο του, να διαλέγει πού θα έχει τα περισσότερα. Δηλαδή υπάρχει ο τάδε γάμος που είναι με τους τάδε που ξέρει, ρε παιδί μου, ή με περισσότερο κόσμο. Άρα ξέρει ότι θα υπάρξει και περισσότερη παραγγελιά κτλ.
0: Με πιο πολλές κουμπαριές.
1: Ναι, ή λιγότερο κόσμο και εκεί δεν το προτιμά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι και ο νόμος της αγοράς. Προσφορά και ζήτηση.
2: Όταν έχεις τόση ζήτηση, ποια πρέπει κάπως να το δεις και εσύ. Εγώ στο γάμο μου νομίζω πάντως ότι από Έλληνες καλλιτέχνες θα προτιμούσα την Κετούλα τη Γαρμπή. Να μου πει μια ιεροσιλία να γίνει χαμός.
1: Αυτό θα είναι, αυτή θα είναι και το θέμα ημέρας λοιπόν. 6, 9, 8, 104 και 6. Ποιος θα θέλατε να τραγουδήσει το γάμο σας.
0: Να βάλουμε και ανθρώπους που έχουν φύγει.
1: Παγκόσμια. Ακόμη και τον Κωνσταντίνο Αργυρό που είναι στα παγκόσμια charts πρώτος.
2: Να τραγουδήσει το δικό του Αργυρό. Εγώ θέλω την Γαρμπή.
1: Ναι. Τι είπε, Θανάση.
0: Τίποτα.
1: Πες το, βρε αγόρι μου, φωναχτά. Μην το λες από κάτω.
0: Θα μας τραγουδήσει τις καμπάνες.
1: Ναι, τις καμπάνες. Γιατί θα είναι το τραγούδι των γάμων. Εσύ, Κατερίνα, ποιο θα έλεγες.
3: Είμαι πολύ προβληματισμένη τώρα, δεν ξέρω.
1: Μόλις καταλήξεις, σε περιμένουμε.
2: Κοίταξε τώρα, οι επιλογές είναι διάφορες. Τρύπες, νεκροτσιλίθρες, τερμίτες, τέτοια πράγματα.
1: Θα βάζεις αυτούς.
3: Δεν ξέρω.
1: Όχι, νομίζω θα βάζει καμιά καραμπατάκι ή κανένα τέτοιο.
0: Ούτε καν.
3: Προβληματίζομαι, σας λέω πάρα πολύ. Γιατί εγώ στους γάμους θέλω λίγο και το διεθνές ρεπερτόριο. Θέλω να ακούσω μια Μακαρένα, θέλω να ακούσω μια Britney. Δεν θέλω να το πάω πολύ ελληνικά.
2: Θέλει DJ δελέαση αυτή.
3: Ναι, μπορεί, μπορεί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οι Βούλγαροι, σαν σήμερα, υποχωρώντας το 1913, λέει
2: Λατούν. Τι νόμιζα, μπορεί αυτό και
0: εγώ. Και εγώ έτσι νόμιζα θα πει.
1: Είναι καλά η Ανθή.
0: Πήγε στο σαν σήμερα.
1: Χθες λέει δεν πήγε στο κοινωνία ώρα, Μέγκα, η Ανθή. Είναι καλά.
2: Κάποιο λόγο θα έχει. Προφανώς να καλά θα είναι.
1: Να είναι καλά. Λοιπόν, 1913, λοιπόν, σαν σήμερα οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο της δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα.
0: Από τις μεγαλύτερες σφαγές στην ιστορία μας, παιδιά, στο δοξάτο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το εξαφανίσαν οι Βούλγαροι. Να.
1: 650 κατοίκους. Κυρίως γυναικόπαιδα. Εδώ να πω σήμερα αυτό που ξέχασα να πω εχθές, ότι από γυνάτη των Ισραηλινών στους Τούρκους, για να τους κάνουν ένα
0: απίστευτη ξεφτύλα,
1: αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων. Άντε, να τους στατήσουν λίγο παραπάνω, μπας και αναγνωρίσουν και την γενοκτονία των Ποντίων οι Ισραηλινοί. Λοιπόν, 1934 αναταραχή επικρατεί στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας. Παιδιά, ακούστε πώς λύνονται τα θέματα, για να ξέρετε. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα βρεθείτε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, αμφισβητούν τον Αδόλφο Χίτλερ. Καλώς μέχρι εδώ. Τελικά, Φίρερ επιβάλλεται σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος. Για να τελειώνουμε. Ή κατάλληλους 400 στελέχη του κόμματος. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
3: Υπάρχει μια μικρή απόκληση στον αριθμό.
1: 77-400, έχεις δίκιο.
3: Ναι, ναι,
1: ναι.
2: Κοίτα, σίγουρα.
3: Εγώ ψηφίζω 400.
2: Εγώ νιώθω ότι 330 δεν τους βρήκαμε ποτέ. Και τους 70 απλώς πιστοποίησαμε το θάνατο.
1: Εδώ ναι. Διάβαζα. Μ' αρέσουν τα διάφορα ιστορικά και μάλλον αυτό έχει καταλάβει και ο αλγόριθμος στο TikTok. Και πέρα από γκόμενες και φαγητά, μου βγάζει και τέτοια ιστορικά. Ότι έφαγε και τον μεγαλύτερο του σύμμαχο και νούμερο ένα στρατηγό του, την Αλεπού της Ερήμου, τον Ρόμελ, ο οποίος ήταν, σου λέει, όχι μόνο πολεμικά καταρτισμένος, ήταν ο καλύτερος αυτό, αλλά και ο νούμερο ένα σύμμαχός του, συνεργάτης του, ο Χίτλερ. Οπότε δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει φάει 400 απλώς,
3: ναι, ρε,
1: επειδή ήταν απλώς στελέχη του κόμματος.
3: Θα ντρεπόταν, ωστόσο το Αλεπού της Ερήμου τι σας λέει.
2: Μου αρέσει. Μου αρέσει.
0: Είναι ωραίο.
3: Ωραία. Αυτό ήθελα να σας
1: πω. Το θέλατε. Θανάση, εντάξει, τι γίνεται με την παλίτσα.
0: Όχι, ψάχνω να σας βρω μια δήλωση που έκανε ο Σερτζ Τανκιάν, ο τραγουδιστής των System of the Down, σχετικά με την γενοκτονία των Αρμενίων, γιατί είναι υπέρμαχος.
1: Που την αναγνώρισαν οι Ισραηλοί.
0: Ναι, ναι, ναι, υπέρμαχος. Χρόνια μιλάει. Ισραηλοί,
1: οι Τούρκοι την κάνανε.
0: Ναι, και προσπαθεί να γίνει η αναγνώρισή της. Τώρα δεν βρίσκω ακριβώς.
1: Εντάξει,
0: το είπα.
1: Ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδί, το 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, το Δημόκριτο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν χρειαστεί να παράξουμε πυρηνική ενέργεια, έχουμε τα μηχανήματα.
2: Μου παλάβωσες, κάτι άλλο.
1: Γιατί κάτι είπε ο Πρωθυπουργός τώρα. Τελευταία δεν είχε πει ότι ήρθε η ώρα έτσι μαζεμένα να προχωρήσουμε κι εμείς στην πυρηνική.
2: Δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή στην πυρηνική τεχνολογία.
3: Δεν είναι αυτό τώρα.
0: Θα γίνει αυτό, να ξέρετε.
3: Στο Δημόκριτο, καλέ που πηγαίνει η Όλγα η Παπαυγούλη, έχουν βάλει τον αντιδραστήρα.
1: Έχουν, ναι, ατομικό αντιδραστήρα. Είχαμε ακροατές μάπες που μας ακούγαν από το Δημόκριτο. Μπορείτε να μας κατατοπίσετε, γιατί όσο γνωστόν δεν σκαμπάζουμε μία.
2: Εγώ νομίζω θα είναι κάτι, ρε παιδί μου. Στα πρότυπα αυτού. Δηλαδή, πώς κάναμε και αυτή την ελληνική εταιρεία διαστήματος, υποτίθεται, και έχουμε αντίστοιχες υπηρεσίες κλπ. Δεν θα κουβαληθούμε και στο διάστημα.
1: Αυτό.
2: Περιφερειακά τα πράγματα.
1: Αυτό,
2: λίγο.
1: Ρε παιδί μου, ή μήπως όπως είναι τώρα που λέει φέρανε τον Βρετανικό που είναι το αδερφάκι του Τιτανικού, το είχαν εδώ και μπορούσε να πας να το. Α, όχι, το πλοίο του πειράματος της Φιλαδέλφειας.
2: Ναι.
1: Μπορείς να πας να δεις το φλίσβο.
2: Αυτό, κάτι
1: δηλαδή
2: μικρό.
1: Είναι εδώ το κουφάρι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή δεν πάμε σε άλλη διάσταση. Δεν έχει καν μηχανή.
2: Όχι.
1: Αλλά πήγαινε δες το.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μήπως έχει, ρε παιδί μου, τον αντιδραστήρα, αλλά δεν μπορείς να τον χρησιμοποιήσεις κιόλας.
2: Αυτό. Θα μας δώσουν εμάς, ας πούμε, ένα κουτάκι. Εγώ το σκέφτομαι διάφανο σαν πλακίδιο. Θα έχει μέσα μια μικρή ραδιενέργεια. Πηγαίνεις εσύ, τη βλέπεις.
1: Μπράβο.
0: Εμένα το μόνο μου ανησυχεί είναι ποιος θα μας τα στήσει αυτά τα μηχανήματα και πού θα παίρνουμε ανταλλακτικά.
1: Στη μέρα είναι, παιδί μου, από το 57.
3: Πλέον δεν λειτουργεί.
0: Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι τα έχουμε ζήσει το 57.
1: Ναι.
3: Δεν λειτουργεί πλέον, λέει. Έχει κατεβασμένους τους διακόπτες από το 2004 και δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς επιστημονικής κατάρτισης και συντήρησης υποδομών.
1: Αυτό
3: όταν όμως ήταν σε χρήση, χρησιμοποιήθηκε για τη βασική έρευνα στη φυσική νετρονίων, την παραγωγή ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Και ανάλυση δειγμάτων.
2: Αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει γίνει η έρευνα, φίλε, από την ελληνική κυβέρνηση. Θα γίνει και ανάπτυξη τώρα.
1: Α, περί, ο Μητσοτάκης τώρα, μην ακούς τώρα. Λοιπόν,
0: είναι η δήλωσή του, άμα θέλεις, έγινε.
1: Έχω, μου την έδωσε τώρα εδώ ο Θανάσης. Ναι, όντως, αυτός λίγο μας ανοίγει τα μάτια ο τραγούδιστης στο System of the Dawn. Ο οποίος λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, όλα είναι συμφέροντα. Για πολλά χρόνια η κυβέρνηση του Ισραήλ χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη δύναμη στο Κογκρέσο, ένα ρεύμα στο Κογκρέσο, λέγεται IPAC, για να κάνει lobbying ώστε να μην αναγνωριστούν. Να μην αναγνωρίσουν οι Αμερικανοί τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και τώρα σου λέει, τους έπιασε ο πόνος να την αναγνωρίσουν αυτοί. Όλα είναι συμφέροντα ουσιαστικά, γιατί θέλουν να αντιταχθούν στην Τουρκία. Ναι, υπάρχει εκεί ένα δυνατό μπιφ που είναι αναπτυσσόμενο ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Κοιτάξτε τώρα πόσο η ιστορία μπορεί να επαναληφθεί. Σαν σήμερα το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος που ονομάστηκε Πολιτική Άνοιξη και δεν τα πολύ κατάφερε στις εκλογές. Ναι, είχε ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό στις πρώτες, στις επόμενες δεν μπήκε καν.
0: Θα είναι τέλειο να το κάνει όμως και σήμερα, να πει τώρα δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Σας το είπα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση φοβάται του Σαμαρά και όχι τον Τσίπρα. Παρόλο που εν τω μεταξύ σου λέει κάτι έκανε τώρα με το. Πήγε σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ο Μητσοτάκης, κάτι με το Ράλι Ακρόπολης, κάτι τέτοιο τέλος
2: πάντων. Κάτι κάπου.
1: Κάτι με ράλι ήταν τέλος.
0: Έχουν γίνει δύο σκηνικά με το Ράλι Ακρόπολης πολύ σημαντικά. Προχθές ήταν η κίνηση του Ράλι Ακρόπολης. Πήγε την προηγούμενη μέρα στα δοκιμαστικά, στα trials ο πρωθυπουργός. Μπήκε συνοδηγός, του έκανε μια βόλτα. Μετά του είπαν ότι του το έδωσαν κιόλα. Μάλλον του το δώσανε. Και το μεταξύ, η περιγραφή στα κανάλια ήταν. Τον βλέπεις. Ο πρωθυπουργός το πατάει. Wow.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, ενθουσιαζόντουσαν δημοσιογράφοι. Ο πρωθυπουργός πήγε με 60 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Okay, ο άνθρωπος δεν είναι και επαγγελματίας.
2: Όπου μπουμεράδες δημοσιογράφοι, μπουμεράς πρωθυπουργός στο τιμόνι και όλα αυτά τώρα
1: αυτό,
2: έγινε περιεχόμενο.
1: Το διάβαζα. Και όταν έπαιζε τάβλη τη προάλλη που πηγαίνει. Εν τω μεταξύ πηγαίνει στις συνοικίες και σου λέει θα γίνουν οι εκλογές του χρόνου την άνοιξη. Και γιατί έχουν ξεφτυλιστεί να πηγαίνουν μέρα παραμέρα να γυρίζουν όλη την Ελλάδα.
0: Προχθές παιδιά, προχθές είχε κίνηση στην Ομήνη και λέω ότι βλέπω παντού κανάλια, 50 κανάλια. Λέω, τι έγινε, ρε.
1: Ναι,
0: και μου λέει, ας μας άμπε, αναγνώρισα κάτι κάμερα. Λέω, τι έγινε, ρε Γιάννη, του κάνω. Μου λέει, έρχεται ο Κούλης. Λέω, πού, στο μπλε καφέ.
1: Ναι,
0: άσχε. Έχουμε ένα καφέ στην Ασμήνη, το μπλε.
1: Έλα, ρε. Και στα 3Β είχε πάει και νομίζω εχθές ήταν στο Εγάλεο. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος. Και ετοιμάζεται για τα βόρεια προάστια. Και λέω, με τέτοια πυκνότητα οι επισκέψεις του δεν δικαιολογούν το να πηγαίνουμε σε εκλογές την επόμενη άνοιξη.
2: Μήπως το κάνει πολύ personalized.
1: Νομίζω
2: δηλαδή
1: ότι
2: πιάσει μετά σπίτι-σπίτι. Γεια σας κύριε Ουγγαρέζο.
0: Έχει να προλάβει.
1: Α, το πάει ακόμη πιο εξατομικευμένο. Πάντως κάπου διάβασα ότι σε κάποιον που ήξερε ξέφυγε, το έχω τώρα κάπου μέσα στο μυαλό μου και πρέπει να το βρω, ότι οι εκλογές θα γίνουν 26 Σεπτεμβρίου.
0: Εγώ
3: έχει ξανακουστεί για τέλη Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
3: Και για Οκτώβρη. Και...
2: ξέρετε τι θερμοκρασία θα έχει 26 Σεπτεμβρίου.
0: Ξέρουν τι κάνουν. Παιδιά, το είπαμε με τον Ουγγαρέζο την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει δίκιο και έκανε και τη στρατηγική. Άμα θυμάστε, έτσι θα γίνει. Σεπτέμβριο θα γίνουν οι εκλογές. Και θα του φάει και όλες τις έντες ο Σαμαράς. Χαμός θα γίνει.
1: Είναι
3: πολύ στα κοντά, ρε παιδί μου, είναι ο Σεπτέμβριος.
1: Νομίζω ότι προβλέπεται από το Σύνταγμα μια συγκεκριμένη περίοδο για να οριστούν ώστε να υπάρξει προεκλογική.
3: Ναι.
1: Διαδικασία στο
0: Εντάξει, μπορεί, μπορεί η διαδικασία να αρχίσει το Σεπτέμβρη και να πας για εκλογές Νοέμβρη.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, κοντός ψαλμός αλληλούια που λένε.
0: Πάντως εδώ είναι. 27 δεν θα πιάσουν. Είναι σίγουρο πλέον.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, όπως πολύ σωστά είπε και η Κατερίνα, κοντός ψαλμός αλληλούια. Σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται πρόεδρος του Πασόκ το 1996. Μπαμπαμ έγιναν αυτά. Δεν τους άφησε πολλά περιθώρια τότε ο Σιμίτης. Τους είπε ότι δεν πρέπει να μείνει ακυβέρνητη χώρα. Αναλαμβάνω πρωθυπουργός άμεσα και θα πάμε και σε συνέδριο για να βγω και πρόεδρος του κινήματος.
0: Εσύ που τα γνωρίζεις αυτά καλά. Δεν είχε ανταγωνιστεί ο Σιμίτης, γιατί από το πουθενά βγήκε και το
1: πρόεδρο. Ναι, τον Άκη Τσοχατζόπουλο και μάλιστα και ήταν και ο. Ήταν και ο πώς τον λένε τώρα ο. Πού είναι τώρα ακόμη. Που εκπροσωπούσε ρε παιδί μου τους πιο παπανδρεϊκούς. Εν πάση περιπτώσει την ενότητα του κινήματος. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση ήταν να αναλάβει ο Άκης αρχηγός του Πασόκ και ο Σιμίτης πρωθυπουργός, ώστε να δείξουν, ας πούμε, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι αναντικατάστατος. Θα πρέπει δύο στελέχη να αναλάβουν αυτά που έκανε και να υπάρχει μια διαρχία. Αυτό φυσικά ο Σιμίτης δεν το δέχτηκε με τίποτα και είπε ότι δεν υπάρχουν αυτά. Θα είμαι και το ένα και το άλλο ή δεν θα είμαι τίποτα.
0: Άκου εκεί. Ο Άκης δεν μίλησε τότε. Δεν είπε τίποτα.
1: Όχι, ο Άκης έβαλε υποψηφιότητα, όπως είπες. Πήγανε μέχρι τον τελικό, ας πούμε, και βγήκε ο Σιμίτης. Μιλάμε τώρα
0: το κοινό ψήφισε το Σιμίδη.
1: Μιλάμε τώρα για βαθύς κομματικούς μηχανισμούς. Και ο κοινό τώρα. Απλώς είχε περισσότερες δυνάμεις μέσα στο Πασόκο Σιμίδης.
0: Πάντως, ασχέτως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο Άκης είχε γεννηθεί για να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω αδικήθηκε.
2: Ευτυχώς δεν το ζήσαμε και αυτό.
1: Δεν πήγε καλά αυτό. Ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στρατής Μυριβίλης το 1892, ο Γιώργος Γεννηματάς, αυτός ήταν να αναλάβει και αυτόν ήθελαν και ο Ιβάς του Πασόκ και ο λαός του Πασόκ.
0: Γεννηματάς έχει κάνει διάσημη αυτή τη φωτογραφία που πηγαίνει στα νοσοκομεία και είναι όλες από πίσω του με λουλούδια.
1: Άντε.
0: Και λέει πως έμπαινε στα νοσοκομεία υπουργός, λέει με Πασόκ και μετά είχαν τον Άδωνη. Πώς μπαίνει, λέει, με τη Δημοκρατία.
1: 1939, πολύ σωστό. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γεννηματάς και ο Μάικλ Φέλπς το 1985. Τώρα, ενώ σαν σήμερα πέθανε μεγάλος αριστοφανικός ηθοποιός το 2012 ο Θήμιος Καρακατσάνης. Και τώρα ακούμε τη Σάρα και τη Μάρα να αποκαλεί ο ίδιος τον εαυτό του αριστοφανικό ηθοποιό. Έγινε. Έβλεπα λοιπόν στο TikTok πάλι.
2: Γιατί, τη Σάρα και τη Μάρα.
1: Ξέρετε τα λέω αυτά.
0: Η μικρή disclaimer
1: για να μην νομίζω ότι διαβάζω και το παίζω ο διαβαστερός. Το σκάνδαλο Κοσκοτά. Παιδιά, ένας τύπος ο οποίος ήταν τίποτα στην Αμερική. Για την ακρίβεια τον στείλανε εκεί πέρα, ψάχνανε να του βρούνε κάτι για κλητήρα, επειδή ήταν μακρινός συγγενής του, όταν ήρθε από την Αμερική, μακρινός συγγενής του, ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Πασόκ, δεν μπορούσε να του βρει τίποτα και του βρήκε μια δουλειά να είναι βοηθός, βοηθούσε εκεί σε μια υπηρεσία. Να φτιάχνει τους καφέδες και λέει: όχι, εγώ μια μεγάλα πράγματα. Και τσούκου τσούκου μπήκε στην Τράπεζα Κρήτης, την οποία κατέληξε να αγοράσει. Με λεφτά φάντασμα. Δηλαδή αυτός έκλεβε. Εσύ πήγαινες και κατέθετες τα λεφτά. Στα έπαιρνε τα λεφτά αυτός. Στην τράπεζα το κανόνιζε να μην φαίνονται ότι λείπουν. Γιατί η τράπεζα τα επένδυε.
2: Ναι, οπότε ήταν, δεν φαινόταν.
1: Ναι, οπότε ήταν στην επένδυση τα λεφτά. Περιμένουμε να βγατήσουν. Εσύ όταν αν τα χρειαζόσουν τα παίρνεις, αλλά πόνταρες το ότι δεν θα τα χρειαστείς άμεσα. Σας τα λέω, μπακαλίστηκα.
2: Και πώς είναι να τα χρειαστούν ταυτόχρονα, πόσα ποσά. Ναι, ναι. Έβγαινε η δουλίτσα δηλαδή.
1: Και έβγαινε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, παιδιά, κατέληξε να αγοράσει τον Ολυμπιακό, την Τράπεζα Κρήτης την ίδια που δούλευε. Τι άλλο, ό,τι ήθελε το, σε κάποια φάση.
0: Και κάποιες επενδύσεις για κάτι.
1: Μεγαθύριο. Τι έγινε όμως, για να μην νομίζω ότι τα λέω όλα και υπερπασόκ. Τον χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Και όλα τα στελέχη, γιατί στήριζε με τα μέσα του και τις εφημερίδες του. Και έκανε, σου λέει, τις 24 ώρες που ήταν στηριγμένο στο template του USA Today, της εφημερίδας, που είναι ένα μπλε σηματάκι που λέει USA Today στο κέντρο της εφημερίδας. Αυτό έλεγε 24 ώρες.
0: Για τον Κοσκοτά μόνο δεν λέγανε ότι ήταν το πρώτο Predator. Ότι ήταν το.
1: Παρακολουθούσε κόσμο.
0: Αυτό που παρακολουθούσε για το Πασόκ και με το κατηγορούσαν. Τότε το συνδυάζαμε με τον Παπανδρέου και τον απειλούσαν να βγει μίλα, άλλο πάρε τίποτα.
1: Τον χρησιμοποίησαν πλήρως η κυβέρνηση Πασόκ, Ανδρέα Παπανδρέου, για να λέμε αλήθειες. Και τώρα απλώς μετά δικάστηκε αυτό στο περίφημο ειδικό δικαστήριο και φάνηκε ότι. Αποφάνθηκε το δικαστήριο ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε ιδέα. Αλλά όλοι από κάτω ξέρανε, όπως ο Κουτσόγερος που έβγαλε τον περίφημο κουτσονόμο. Για να ευνοήσει τον Κοσκοτά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι για να μην σας τα απολογώ, ότι τι έγινε αυτό, δημιούργησε τη δυσφορία από τους άλλους εκδότες με προεξέχοντα το Μπόμπολα, σου λέει, αλλά και γενικά τους άλλους επιχειρηματίες, γιατί σου λέει θέλουμε και εμείς. Γιατί εμείς δεν στηρίζουμε Πασόκ.
2: Ποιο
1: λόγο εμείς να μην παίρνουμε μερίδιο από την πίστη.
2: Μα θέλετε να στηρίξουμε.
1: Και τον φάγανε. Βέβαια, είχε και αυτό να του φάνε. Δεν ήταν αθώος, αλλά. Σιγά σιγά τσούκου τσούκου. Και ποιος τον συνέλαβε, τελευταία φράση. Και ποιος τον συνέλαβε πρώτος φυσικά. Και έτσι άρχισε να λύνεται το νήμα του pullover του σκανδάλου Κοσκοτά. Με τα λεφτά που έδινε από εδώ και από εκεί μέσα σε pampers. Μέσα σε, θα θυμάστε αυτά. Σε συσκευασίες pampers. Βέβαια πήγαινε και έδινε τα λεφτά από εδώ και από εκεί τα μαύρα. Οι Αμερικανοί τον δέσανε πρώτοι. Την έκανε. Του βγάλανε, γιατί του κράτησαν το διαβατήριο. Πήγε, έβγαλε ένα προσωρινό έγγραφο με τα κονέ που είχε από την πρεσβεία.
0: Τα χαλάσανε με τον Κοσκοτά οι
1: Αμερικανοί. Και τον ξανατσιμπήσανε. Ναι. Οι Αμερικανοί τον πιάσαν τον Κοσκοτά και μετά ήρθε εδώ και δικάστηκε κτλ.
0: Θα έλεγε ότι οι Αμερικανοί κάπου είχαν μπλεχτεί όλα αυτά, αλλά μπα, δεν νομίζω.
3: Διαβάζω εδώ ότι όταν έφτασε στην Ελλάδα, 25 χρονών, ήδη καταζητήτο.
1: Ναι.
3: ΣΥΠΑ.
2: Δεν ξέραμε εμείς.
3: Και έκανε πλαστή ταυτότητα.
1: Για μικροαπατεωνιές, αλλά καταζητήτο. Για οικονομικά σκανδαλάκια.
0: Λέτε να τον είχαν χρησιμοποιήσει στην ΥΠΑ στα μικρά του.
1: Όχι.
2: όχι, γιατί αυτός... πρέπει να τον είχαν χρησιμοποιήσει.
1: Όχι, όχι,
0: γιατί αυτός... το βλέπω πολύ μεγάλη σύνδεση γενικά πάντα με Αμερική. Έκανε
1: από τότε, έκανε από τότε απαταιωνιές και τον κυνηγούσαν, σου λέει. Δεν τον χρησιμοποίησαν.
0: Παιδιά, γιατί απαταιωνιές, επενδυτής ήταν ο άνθρωπος.
3: Εκγενετής ταλέντο, θα λέγαμε.
1: Ναι. Πάντως εκεί για να γνωρίσει και να έρθει σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση, γιατί έκανε και τέτοια κονέ, παρουσιάζονται διάφορα ονόματα που τώρα μπορεί να πέσει τα σύννεφα, όπως ο Αλέξης Παπαχελάς.
0: Σόπα, δεν το πιστεύω.
1: Εκείνος έκανε το κονέ και συνάντησε, νομίζω και το. Παίζει να συνάντησε και τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, που ήταν τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μπορεί να λέω και βλακής, μπορεί και όχι ωστόσο. Mm. Όχι για τον Παπαχελά, είμαι σίγουρος ότι του κάνει το κονέ με την κυβέρνηση, αλλά ποιον πρόεδρο συνάντησε, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έξι
0: νέα. Θα έλεγε, συγγνώμη, σχόλιο θα κάνω. Θα έλεγε τότε ότι η Ελλάδα, ρε παιδιά, ήταν ένα οικονομικό θαύμα. Ήταν αυτό που λέμε η μικρή Αμερική. Δηλαδή, σκέψου λίγο. Ένας απλός άνθρωπος από το πουθενά σκέφτηκε ότι θα γίνει επιχειρηματίας και τα κατάφερε. Γιατί τότε το Make a Dream ήταν και ελληνικό.
1: Το ελληνικό όνειρο. Αλλά ναι, όντως το να δουλεύεις σε μια τράπεζα και μετά να καταλήξεις να την αγοράσεις, νομίζω ότι θα ήταν το απάβγασμα του, το άκρον άωτον μάλλον του ελληνικού όνειρου. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πει θέμα ημέρας. Ποιο είπαμε τώρα λίγο πριν, συγγνώμη.
3: Ποιος θέλουμε να τραγουδήσει στο γάμο μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Πού τον έχουν το Σαμόλι, μου στέλνει εδώ πέρα η Κατερίνα Υπόθα.
2: Θα βρεθεί, θα βρεθεί.
1: Θα σου έλεγα τώρα, Κατερινάκη.
3: Η Κατερίνα δεν ήταν που είχε ξεκινήσει αυτό το θέμα, ναι, με το Σαμόλι.
1: Ναι, και αυτό επεκτάθηκε και στο Μποντζόρνο, το Πάλε Ποτέ. Το μακαρίτικο, θα λέγει κάποιος. Επίσης έγινε θέμα, Κατερίνα, να ξέρεις, Πόθα, και όλοι εσείς, στα site, γιατί έγινε συζήτηση, γιατί κάπως, ρε παιδί μου, η mainstream, η οποία δεν είναι και πάρα πολύ, δεν είναι και πολύ πληθής, φάση τηλεόρασης, ραδιό, η πιο... Ναι, mainstream. Ναι. Δεν ξέρανε ή δεν βλέπανε ή κάνανε πως δεν βλέπανε το Σαμόλι. Και ξαφνικά τον ανακαλύψανε και άρχισαν άρθρα. Ποιος είναι ο Σαμόλης και τι είπε ο Ουγγαρίζος και ο Ουγγαρίζος. Τι είπανε στον Πορτόρο για τον Σαμόλη.
0: Κάναμε διάσημο, ρε.
1: Μα είναι ήδη ο άνθρωπος διάσημος, απλώς δεν τον ξέρουν οι mainstream, τα mainstream μέσα, τα οποία πεθαίνουν σιγά σιγά.
0: Μα να σου πω κάτι, έτσι γίνεσαι σταρ, όταν σε μαθαίνουν όλοι. Όταν σε μαθαίνει και η θεία στο χωριό.
1: Μήπως όμως
0: όταν
1: αυτό
0: σε μαθαίνει και η μεσημεριανή εκπομπή.
1: Μήπως δείχνει την καθυστέρηση της μεσημεριανής εκπομπής και της τηλεόρασης, άρα δικαιολογεί και το ότι είναι ετοιμοθάνατη.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ήταν...
1: ότι δεν πιάνει τι γίνεται τον παλμό της κοινωνίας. Δηλαδή, ότι ο ένας Σαμόλης κάνει χαμό και το καταλάβαμε τελευταία στιγμή επειδή η Κατερίνα Πόθα εδώ μας έστειλε.
0: Κάτσε, εγώ δεν τον ήξερα. Άρα
1: δεν τον ήξερες καν, και εγώ δεν τον ήξερα.
0: Άρα δεν είναι mainstream.
3: Νομίζω
0: αυτό σου εξηγώ.
1: Δεν καταλαβες. Τα mainstream μέσα τον ανακαλύψανε. Ο πολλής κόσμος τον ήξερε. Ανοίξει εσύ τα mainstream μέσα.
0: Μα κάτσε, παίρνουμε λίγο. Άμα τον ήξερε ο πολλής κόσμος, εγώ που είμαι συνέχεια στα social θα τον είχα πετύχει. Αυτό σου εξηγώ. Για να γίνεις να είσαι mainstream, πρέπει να βγαίνεις σε ολονών τα feed.
1: Το mainstream το λέω για κακό. Mainstream λέω την τηλεόραση,
0: όχι, φίλε,
1: το ραδιόφωνο και τα παροχημένα μέσα.
0: Εντάξει, οι καλλιτέχνες κοιτούν έναν mainstream γιατί εκεί είναι το χρήμα και η επιτυχία. Τι, να είσαι ειδικό στο είδος σου, χειροπολί. Πολύ ναι.
1: Διαφωνούμε στον ορισμό του mainstream.
2: Στο ειδικό στο είδος σου, γιατί δεν διαφωνείτε.
1: Κάπου να σταματήσουμε να διαφωνούμε κάποια στιγμή.
3: Νομίζω ότι ο άνθρωπος.
1: Ορίστε.
3: Λαχτάρισα, μωρέ Βασίλη.
0: Κύριε Βασίλη, και πολύ δυνατό το πανεπιστήμιο πρωί να πούμε με τον κριτικό.

0: Ναι, ακούς.
1: Για κριτικό είναι πολύ ωραίο.
0: Ήθελα να πω ότι στην ουσία αυτός ο καλλιτέχνης αφορά κυρίως τους κριτικούς ή αυτούς τέλος πάντων στους οποίους αρέσει η κριτική μουσική. Και εγώ επειδή ήμουν Κρήτη το καλοκαίρι τον ήξερα και έτυχε να πάμε σε ένα πανηγύρι του, όπου εκεί μου επικοινώνησαν ότι ο κύριος Αμόλης είναι το next big thing της κριτικής.
1: Εγώ πάντως που δεν μ' αρέσουν, με κουράζουν οι επανάληψη των κριτικών, αυτό το ακούω ευχάριστα.
0: Καλά, άκουσα το 2 ώρες. Μπράβο. Να δούμε.

0: είμαστε καλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Ξεκινάμε λοιπόν με αποστολή Ζώη, γιατί σήμερα γιορτάζει κιόλας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μου ήρθε εσωτερική πληροφορία ότι στο Σαμόλι ήταν ο Μπισμπίκης όταν είχε πάρει σβάρνα τα μάξια.
1: Όχι ρε παιδιά!
0: Μικρός που είναι ο κόσμος και πως δένουν όλα.

0: Πέρασε. Βρίζω το Θανάση, παιδιά, γιατί του λέω. Κάτσε, δες μπάλα. Σου λέω να δεις μπάλα. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί έχει τώρα τα πέναλτι.
1: Ένα τελευταίο πέναλτι.
0: Είναι στα πέναλτι το Μαρόκο-Ολλανδία. Δεν έχω πρόβλημα να ορίστε. Είμαι ανοιχτό μυαλό.
1: Όχι, σε πάρα
2: πολύ. Είσαι το καλύτερο.
0: Αλλά μη μου κάνεις το μισό. Δηλαδή να βλέπεις και να πιάνεις μια ατάκα που λέμε εμείς, να λες μια μαλακία.
1: Αφού συμμετέχω.
0: Ναι, και να συμμετέχεις, αλλά να είσαι κάτι άσχετο.
1: Πέρασε το Μαρόκο.
0: Ορίστε.
3: Ωραία. Αυτό ήταν.
4: Συγχαρητήρια στο Μαρόκο.
1: Συγχαρητήρια Μαρόκο, ιστορική η πρόκληση. Να μην τα λέμε αυτά. Έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό είναι.
0: Μα και από την προηγούμενη φορά. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ δεν ήταν φαβορή. Ήταν το outsider που πέρασε μέχρι τα ημιτελικά. Το Μαρόκο.
1: Πήγε καλά, ναι, βέβαια.
0: Πολύ καλά. Οπότε αυτό είναι ωραίο γιατί συνεχίζει μια πορεία. Δείχνει δηλαδή ότι χτίζει η ομάδα. Όχι σαν εμάς που πήραμε το ευρωπαϊκό και μετά χάσαμε από όλες τις ομάδες. Από Αλβανία, από πού είχαμε χάσει. Από τον Πάτρο.
1: Από Τουρκία είχαμε χάσει με το καλησπέρα.
0: Με το που το πήραμε.
1: Ναι, παίρνουμε, γυρνάμε, παίζουμε το πρώτο επίσημο με Τουρκία. Χάνουμε 4-1 μέσα στο Καραϊσκάκι. Είναι και το ιστορικό βίντεο που έχω φτιάξει.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Εντάξει, κάποια λεφτά είναι και αυτά, να μην τα βγάλουμε.
1: Καλά, ρε Αθιόβο. Είσαι ο κλασικό Ελληνάρα, δεν έχει χάρη τώρα που δεν θέλω στον αέρα να.
2: Όχι, όχι, Δημήτρη. Μα... Μη Δημήτρη, μη.
0: Μα βρακί δεν έχει. Από παντού να βρούμε.
1: Βρακί δεν έχει ο κόλο μα. Γαρίφαλο το αυτή. Εγώ εξετάζω το φαινόμενο, όχι το θανασίδικα. Λοιπόν, θα μου πει όμω αν είχε. Αυτοί που έχουν λεφτά δεν έχουν ανάγκη. Αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα πάνε και παίζουν. Αλλά λε, έχει που έχει δύο φραγκοδίφραγκα.
0: Δεν πάει έτσι, δεν πάει έτσι. Είναι σπορ, είναι σπορ.
1: Σπορ, εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι. Αβγάζω το Θανάση έξω. Το φαινόμενο. Έχει που έχει δύο φραγκοδίφραγκα, βρε ρημάδι. Το ένα πα και το παίζει.
2: Ναι.
1: Γιατί θεωρείται και χαμένο το ένα αυτό. Εφόσον πα και το παίζει. Κατά τη γνώμη μου, όταν παίζει τζόγο, το θεωρεί χαμένα τα λεφτά. Έτσι ώστε αν τα πάρει, να χαρεί.
2: Ναι, δεν περιμένει κάτι.
1: Αυτό είναι το κόνσεπτ. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Είναι για τη συγκίνηση, δεν είναι για τον τζόγο.
3: Ναι, δηλαδή, είναι για την ίντριγκα τώρα. Παίζει άλλο μηχανισμό.
1: Αγοράζει την ίντριγκα. Ενώ έχει όλα και όλα δύο.
0: Δεν πάω να παίξω και το
1: φράγκα. Δίνει το ένα φράγκο για την.
3: Άμα έχει πολλά φράγκα, που είναι η ίντριγκα.
1: Κανένα δεν παίζει με πολλά φράγκα. Αυτό σου εξηγώ. Δεν μ' ακού και εσύ, χωρί να βλέπει αγώνα.
0: Μα εγώ δεν παίζω ποτέ αν δεν έχω εξασφαλίσει τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή να έχω καλύψει τις τρύπες μου, α μου περισσεύει.
1: Τα 250 ευρώ τα έδωσες.
0: Ποια. Ναι, τα έδωσα χθες.
2: Έκλεισε τρύπα.
1: Δεν ήταν τρύπα, τα είχε πάρει κατά λάθος και τα έδωσε.
3: Κατά λάθος.
0: Θα σου πω, δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν ένα λογιστικό λάθος, α πούμε.
0: Λογιστικό, έκοψε τον φόρο στο τιμολόγιο ο άνθρωπος. Εγώ τον είχα κόψει να. Βασικά τον είχα κόψει εγώ να τον πάρει. Αυτός τον έκοψε να μου τον δώσει. Οπότε αυτό το.
1: Και τελικά τον πήρε. Και δεν τον έδωσε. Πάλι τον πήραμε και δεν τον δώσαμε.
0: Ξέρεις όμως, μου λέει, φίλε, με το που με πλήρωσε το είχε πάρει πρέφαθος και τον πρώτη άλλη μέρα μόνο μου.
1: Εντάξει, θα το
0: πει. Και του λέω το και το. Και μου λέει μπράβο, συγχαρητήρια, σε ευχαριστώ. Μπράβο. Άλλοι θα μου τα είχαν φάει.
2: Συγχαρητήρια.
1: Μα δεν αμφισβητεί κανείς ούτε την τιμιότητά σου, ούτε την καλή σου την καρδιά.
0: Ναι, αλλά εγώ πολύ.
1: Κουραστικό είσαι σε μένα πάρα πολύ, αλλά αυτά δεν αμφισβητεί ποτέ κανείς.
0: Έλα μου ρε που είμαι κουραστικό να πούμε. Να δω τι θα κάνει χωρίς εμένα του χρόνου.
3: Έχουμε καταγγελία μήνυμα από τη Γεωργία, επειδή μας το έστειλε πρωί-πρωί 6.30 και πιστεύω ότι είναι πολύ χολοσκασμένη. Θα το διαβάσω.
1: Γεωργία, τι συμβαίνει.
3: Καλημέρα, μάπες μου. Λοιπόν. Βαρέθηκα τους διθενάκηδες, θέλω σχέση, θέλω οικογένεια, που στη σχέση το ghosting. Και γι' αυτό θα ήθελα να βάλετε τα περαστικά μου.
1: Θα το βάλουμε τα περαστικά.
3: Καλά,
1: κοίταξε να δεις, επειδή το βιώνω κι εγώ, θέλουν αυτοί που θέλουν με εκείνον που θέλουν.
3: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή θέλουν, αλλά όχι δεν θέλουν γενικά, θέλουν να τους κάνεις κάτι. Για να τους κάνεις κάτι, κακώς δυστυχώς και πολύ ανώριμα για όλους μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει λίγο να τον παίξει.
0: Ρε παιδιά, να σα πω κάτι.
1: Δηλαδή την καλύτερη, λέει, πώς να, εμείς, η γενιά μας, συγγνώμη, να πω λίγο παράδειγμα. Η γενιά μας είχε τη Μόνικα Μπελούτσι, λέγαμε, ή την Κιμ Μπάστιντζερ.
2: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι θέλω
2: Sharon
1: να πω.
2: Σάρον
1: Στόουν. Πώς λέγεται τώρα η κοπέλα του που είναι η.
0: Μάργκο Ντρόμπιτ.
1: Βάζει και ένα τάφο παραπάνω.
0: Είναι Σουίνι. Πώς λέγεται.
1: Είναι Σουίνι. Όχι, η Ζεντάγια, α πούμε.
0: Είναι η Ζεντάγια. Όχι, Σίδνεϊ Σουίνι είναι.
1: Ωραία. Η Ζεντάγια να σε θέλει,
2: ναι.
1: Αν δεν σε παίξει λίγο.
2: Ναι.
1: Θα κάνεις ghosting. Θα πεις, όχι, δεν είναι αυτή η ιδέα που θέλω. Και θα φύγεις.
0: Όχι, δεν πάει έτσι. Δημήτρη, έχω
1: κρίνω 6-2 τα λότρια, έτσι. Όπως και αντίστοιχα για να κολλήσω.
2: Αυτό, ναι.
1: Ναι, και τα βάζω κάτω και λέω ρε, παιδί. Ναι. Σαν τα κρύα τα νερά είναι η κοπέλα. Αυτό και τα λοιπά. Τα πάντα. Θέλει λίγο παίξιμο. Εγώ, ο προβληματικός Ελληνάρας, εν μέρη μαμάκιας.
2: Κοίτα, μπορεί να πας και ψιλοέτοιμος, ρε παιδί μου, γιατί έχεις πάρα πολύ ενθουσιαστεί. Οπότε να μην χρειαστεί
1: ναι,
2: και αυτό.
1: Το έχεις χτίσει μέσα σου, άρα
2: ναι.
1: Έχεις αυτοφτιστεί χωρίς να σε έχει φτιστεί αυτή. Κατάλαβες τι λέω. Λες αυτή θέλω
2: έχεις
1: που
2: πάει με πολύ όρεξη.
1: Ναι, με πολύ κεφάλι. Το έχεις τάξει,
2: ναι,
1: το
2: ναι, ναι. Για το ghosting, τώρα εδώ που λέει φίλοι και που λέμε γενικότερα, εγώ σταδιακά αρχίζω και αποκτώ μία λίγο εναλλακτική άποψη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τα βαφτίζουμε όλα ghosting. Και δεν μπορούμε, ελέω του να μην μας πούνε ότι κάναμε ghosting, να δίνουμε εξηγήσεις κάπου που δεν χρωστάμε κιόλας.
1: Ρε φίλε, απλά τα πράγματα, μην
2: ναι.
1: τα πολύ αναλύεις.
2: Ναι.
1: Άμα εγώ στην πέφτω,
2: ναι.
1: εντάξει,
2: ναι,
1: και ναι. σου λέω και σου δείχνω ότι σε θέλω,
2: βεβαίως.
1: Δεν σου λέω παπατζηλίκια.
2: Βεβαίως.
1: Θα μπορούσα να πω και στα παπατζηλίκια.
2: Βεβαίως.
1: Με την έννοια του ότι τα λέω και λίγο παραπάνω.
2: Ναι,
1: ωραία. Και μετά. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Αυτό ναι. λέγεται love bombing.
1: Δεν είμαι σίγουρος και εξαφανίζομαι.
2: Ωραία.
1: Για να μην σε ψήσω περισσότερο.
2: Ναι.
1: Και εσύ περαιτέρω.
2: Ναι.
1: Και εσύ λες. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι ghosting.
2: Είμαι της άποψης γενικά, τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά είμαι γενικά της άποψης ότι εσύ που τρως το ghosting, θεωρητικά στο μυαλό σου, κάτι παραπάνω ξέρεις και μη μου το παίζεις ανήξερος και μην έχουμε αυτή την απέτηση, όχι, να κάτσει απέναντί μου ο Θανάσης να με κοιτάξει στα μάτια και να μου πει χωρίσαμε. Τι χωρίσαμε, τη μια εβδομάδα που στέλναμε μηνύματα.
0: Ναι, έχει δίκιο τώρα. Κάτσε ρε φίλε Βασίλη. Δηλαδή, άμα τρεις μέρες τα λέτε καλά. Άντε, και να μην είναι να τα λέτε καλά. Και να μην είναι να τα λέτε καλά. Αν ξαφνικά εσύ εξαφανιστείς, τι είναι γκόστινγκ.
3: Ναι, αλλά
0: που δεν τα λέτε καλά. Σταμάτα με το φρυδάκι εσύ.
3: Καλά. Ενώ τι εννοείς τα λέμε. Τα λέμε, μιλάμε σε μηνύματα ή έχουμε βρεθεί και πέντε φορές και μετά απλά εξαφανίζουμε.
0: Εντάξει ρε παιδιά, δεν εξαφανίζουμε για να εξαφανίστηκε και ο άλλος. Κάτι έκανες και εσύ. Δηλαδή, να το
3: τι έκανα εγώ, μωρέ.
1: Ο Θανάσης Παντελή, σταμάτα και εσύ με το φρυδάκι, σταμάτα και εσύ με το τατουάζ, σταμάτα και εσύ με το...
2: Ναι,
0: μα μου τα δείχνει, κάνει προβολή. Μα μου σηκώνει το φρύδι,
1: Εδώ νομίζω χρειάζονται οι μάπες να μιλήσουν.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι παιχνίδια επιβεβαίωσης και εγωισμού.
4: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Μπαίνω. Κοίτα και κάλυψα μάτια. Και τα τατουάζ. Έχω βάλει τον μπουφάνο από πάνω.
1: Κοίταξε,
3: για να μην
0: επιθετική.
1: Η μπουκα από χθες έχει έρθει λίγο αφινιασμένη. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει τώρα.
3: Κάτι θα κάνατε κι εσείς, ναι, δεν φταίω εγώ. Όπως λέτε και για τον γκόστινγκ.
0: Είδες, μόλις πάμε
3: σχέσεις.
0: Αυτή είναι. Μόλις πάμε σχέσεις, τρελαίνετε.
1: Σε περίπτωση λοιπόν που έχει χαλάσει η σχέση σας με την μπουκα ή έστω η οθόνη του κινητού σας, Vodafone Tech Service λοιπόν κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Έρχονται εκεί οι Vodafone Tech Heroes, τα φτιάχνουν όλα και μάλιστα σε πολύ λίγες ώρες, αν σε μια ώρα, ούτε καν πολύ λίγες ώρες. Αν χρειαστεί δε να το κρατήσουν το κινητό, δεν πρόκειται να μείνετε για πάνω από 48 ώρες χωρίς. Σου δίνουν αντικατάστασης. Μπείτε λοιπόν στο vodafone.gr ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone για να βρείτε την υγεία σας.
2: Ωστόσο, έχουμε τα πρώτα μηνύματα των μαπών και σχετικά με τους καλλιτέχνες που θα ήθελαν να ντύσουν μουσικά το γάμο τους.
1: Σωστά.
2: Εδώ η φίλη Βαρβάρα πρέπει να είναι γνωστή η Αστεφάνωτη από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Η οποία στεφανώνεται χειροκρότημα και μας έστειλε προσκλητήριο γάμου και μία πολύ. Κανονικό και πολύ ωραίο μάλιστα, γιατί είναι και καλά wedding pass και passport. Ήταν Mappe Show, ωραίο. Έχει απ' έξω το όνομά μας και μας καλεί και λέει με τη νέα σεζόν αν υπάρξει, τέρμα το Βαρβάρα για Στεφάνωτη. Το κορόιδο βρέθηκε. Σας ευχαριστώ για τα όμορφα πρωινά που μου κρατάτε παρέα. Να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Βαρβάρα για Στεφάνωτη. Ιστερόγραφο. Αν ο δρόμος σας βγάλει στα Χανιά, με πολύ χαρά. Θα ήταν το πιο όμορφο δώρο και για εμάς, Βαρβάρα, να ζήσετε, να είστε καλά. Χαιρόμαστε πολύ. Είδατε που είμαστε γουρλίδες. Σας το έχω ξαναπεί ότι το Mappe Show είναι γούρικη εκπομπή. Και μας έστειλε και ωραία μπρελοκάκια Mappe Show. Δεν ξέρω αν έχει.
0: Επειδή θα είμαι στα Χανιά τον Ιούλη, πότε είναι.
2: Πάμε να κρασάρουμε το γάμο τη Βαρβάρα.
0: Ναι, wedding crashers. Μήπως να αναγκαστούμε.
3: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ημερομηνία 16-8.
3: 16
0: Αύγουστο, Αύγουστο. Όχι, παιδιά.
1: Τι ωραίο, παιδιά.
0: 15 Αύγουστο έχει γιορτή ο πατέρας μου, Παναγιώτης, δεν μπορώ.
3: Φύγε την επόμενη.
0: Την επόμενη πάω. Αφού θα πάω 9 Ιούλη, τι να ξαναπάω και τον Αύγουστο.
3: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Αλλά μπορεί να πάω να
1: Γιάννη παντρεύεται.
0: Αν θέλει, μπορεί να με συναντήσει στον Ιούλη. Να συναντήσει, να του κάνω και ένα προσωπικό δώρο.
1: Ωραία, παιδιά. Να πω και τα επιθετά του.
0: Όχι, μίλησε.
3: Αλλά μπορεί να πει ο Βασίλη σε ποιον θα φέρουν να τραγουδήσει στο γάμο.
2: Α, ναι, αν μα ακούει ο Γιάννη ο Κότσιρα που θέλουν τα παιδιά να του πείτε 2-3 τραγούδια στο γάμο, κύριε Κότσιρα.
1: Καλά, ρε παιδιά, το Γιάννη τον Κότσιρα θέλετε για το γάμο.
3: Ναι.
1: Αν και το καταλαβαίνω, ο Κότσιρα λέει πολλά.
2: Το.
1: Μπορεί να πει και τα πιο γρήγορα και τα πιο έτσι σκαμπρόζικα.
2: Ναι, σου πει και το θαλασσί τη θάλασσα.
1: Θα πει και το. Πει και το
3: μάτια μου, εγώ για σένα έχω. Θα πει
1: όλα.
3: Και ένα μήτρο πάνω.
1: Ναι.
0: Θα ρίξει και το τσιγάρο.
2: Ναι, το πρωί, ναι.
1: Έξυπνο ο Κότσιρας, μην το βλέπετε έτσι.
2: Με καλή επιλογή.
1: Έξυπνη επιλογή εννοώ.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ εύκολο.
1: Τον Κότσιρα προσωπικά δεν ξέρω αν είναι έξυπνο.
2: Πρέπει
1: αλλά
2: να είναι.
1: Για χαζό δεν τον έχω.
0: Ούτε
2: ναι. Από την άλλη, η φίλη Αθηνά που ήθελα εγώ πριν την Κετούλα τη Γαρμπή στο γάμο μου, μας έχει
1: στείλει. Κετούλα τη
2: Γαρμπή. Μας έχει στείλει και σχετικό βίντεο. Βρέθηκα, λέει, σε γάμο το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αίγινα και ξαφνικά η Κέτη. Και βάζει σε παρένθεση. Είχε και φαρυγίτιδα.
1: Έλα ρε την Κετούλα.
2: Παιδιά, βλέπω εδώ κανονικά. Πρέπει να ήταν αυτό γάμο τύπου γλέντι. Γιατί βλέπω πίστα πίσω, μεγάλη οργάνωση. Με σκηνή Κατερίνα οριακά. Έχει φώτα, έχει καλό.
3: Είναι λίγο υπερπαραγωγή, ρε παιδιά. Είναι όντως λες και είναι στην αυλή.
1: Μια
3: πλέον
1: φορά παντρευόμαστε, μωρέ!
3: Εντάξει, όχι απαραίτητα. Φωτορυθμικά παίζει πολύ στους
0: γάμους.
1: Εκείνη τη στιγμή που κάνετε, πρέπει να αυτό εννοώ ότι έχει αφηνιάσει. Εκείνη τη στιγμή προφανώς σκέφτεσαι ότι αυτό ήταν ο γάμος μου. Δεν σκέφτεσαι ότι θα κάνω άλλους δύο, οπότε να κρατήσω λεφτά.
3: Ναι,
1: πρέπει να τα κάνουμε όλα ψηλά.
2: Να πω και κάτι
1: το
2: άλλο.
1: Το τελευταίο μήνα τη εκπομπή.
2: Άμα έχω φέρει τη Γαρμπή στο γάμο, ντρέπομαι να χωρίσω μετά, ρε φίλε μου.
3: Έχει δίκιο.
0: Πώς θα το επικοινωνήσει και τούλα.
2: Τι θα τη πω τη σκέτη μετά.
1: Και αν έχει φέρει τη Γαρμπή στο γάμο τον πρώτο, στο δεύτερο λοιπόν, επειδή είναι ψηλά ο πήγη, ποιον θα φέρει.
2: Στο σκηνά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πα βίση που είναι και σε τουρ τώρα περίοδο.
1: Α, καλά.
2: Μην είναι ακριβή, δεν ξέρω αυτή την περίοδο.
0: Θα κολλήσω το τουρ του Ακύλα.
1: Φέρε τη βίση στο γάμο σου και όχι θα κάνει άλλο γάμο. Οριακά θα. Οριακά θα βγάλει τα λεφτά και για την κηδεία σου.
2: Ναι, τρελά.
1: Θα κρατήσει λεφτά για κηδεία. Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σα στο Viber. Και θέλω να σα πω ότι το OUTAN είναι εδώ και είναι εδώ για να μην αγχώνεσαι καθόλου για το καλογεράκι σου. Τώρα στα φαρμακεία, γιατί έτσι πρέπει να είναι και έτσι είναι, το OUTAN Defense Extreme Protection τη σειρά παρέχει. Καταρχάς, προμηθεύεστε πλέον τη σειρά OUTAN Defense του γνωστού σε όλους μας OUTAN στα φαρμακεία. Το OUTAN Defense λοιπόν Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές τώρα καταστάσεις και για όλη την οικογένεια υπάρχει το OUTAN Defense Long Protection και αυτό στα φαρμακεία, που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία του OUTAN τώρα και στο φαρμακείο. Έχουμε την Όλγα μας. Τι ώρα είναι, είναι νωρίς.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, είναι νωρίς.
1: Πάμε στους μάπες.
2: Να δούμε εδώ με τους μάπες λίγο τι γίνεται. Καταρχάς, έτσι για το κουτσομπολιό, για το σουσού και να φύγουμε από την αγαπημένη Κέτη. Εδώ μας λέει η Αθηνά, εντάξει, λέει, δεν πεινάνε κιόλα τα σόγια και είχαν γαρμπεί στο γάμο.
1: Ναι,
3: ναι. Ποιο θα τελειώσει.
1: Όπως επίσης μας λέει εδώ πέρα και ένας φίλος, βλέπω και εγώ σήμερα υπολογιστή να ξέρετε, οπότε χώστε τα.
2: Το νου σας μάπες, δεν γίνουμε ρεζίλια τώρα εδώ στον άνθρωπο.
1: Ναι, ότι κάπου είπε για το Σαμόλιτο ότι ήταν της κοπέλας μου, λέει ο αγαπημένος.
2: Μπράβο, είναι ο Στέφανος.
1: Ο Στέφανος, ναι.
2: Που λέει: δεν ξέρω τι μου λέτε, αλλά ο Σαμόλης άρεσε πάρα πολύ σε μια πρώην μου.
1: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να θίξουμε. Κολλήματα με τραγουδιστές, αρνητικά ή θετικά, με καλλιτέχνες, επειδή ήταν οι αγαπημένοι των πρώην μας.
2: Τον συχαίνουμε.
1: Ή τον συχαίνομαι, ναι, ναι, ναι. Ή ξεκίνησα να τον ακούω. Ή τι να ακούω. Τι είναι αυτό. Α, ο Κόσυρας.

0: στέλνει εδώ η Κατερίνα Υπόθα ότι τα δύο βίντεο λέει που έγιναν viral και έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το ρεύμα με το Σαμόλι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο βίντεο στην Αθήνα που σε ένα λεωφορείο, το τέλος του 24,
1: ναι,
0: ανεβαίνει σε ένα λεωφορείο, αστικό λεωφορείο εννοώ, mm-hmm, τα μπλε, και την ώρα που ανεβαίνει βγάζει τη λίρα του και αρχίζει μαζί με τους. Λαούτο δεν λέγεται, το έγχορδο.
1: Το έγχορδο, ναι.
0: Ναι, αρχίζει και γίνεται ένας χαμός και στο λεωφορείο και γύρω-γύρω από το λεωφορείο. Το δεύτερο δε βιντεάκι, μάλλον είναι από το κέντρο της Αθήνας, καντάδα στην Αθήνα, που πάλι μέσα στο κέντρο και τον ακολουθεί κόσμος και κοσμάκης, μαθητές, μια λαοθάλασσα, πρέπει να είναι στην Ερμού. Ή αν είναι στη Μητροπόλεως ή σε καμία Καραγιώργη Σερβίας, νομίζω.
1: Είναι σαν τη Μαρίνα Σάτη στη Μάντισα.
0: Ναι.
2: Και σαν τη Μαρίνα Σπανού γενικά. Είναι τη σχολή αυτή. Σου λέει αυτή γιατί τα κατάφερε. Ξεκίνησε από αεροπαγή του και τώρα να σου. Να και ο Σαμόλης.
1: Σωστά.
3: Ναι, η κίνηση πάντα και η αλλαγή φαίνεται στο περπάτημα. Το πρόσθεσα.
0: Κλείσε τον υπολογιστή.
3: Το διαβάζω.
0: Για να δίπλα στη τηλεόραση. Και κάτσε και λες.
3: Δεν έγινε, διαβάζω. Να πάω σπίτι μου.
1: Έλα.
0: Θέλεις.
3: Είμαι και δίπλα.
1: Είσαι και κοντά.
4: Μάστερ Τέμπο. Γιώργος Σαλή.
0: Ναι. Μα στέλνει εδώ ο Γιώργης ο φίλος μου, λέει το Δημητρό το αουτάν πιάνει. Πιάνει, Γιώργη, πιάνει. Πολύ καλό είναι.
3: Για το Σαμόλι.
0: Όχι, για το Λιάγκα.

0: καλύτερο σου ξέρει τη εποχή. Α, άστο το παιδί μου, λίγο άσπρο, θα τη βγάλω μετά. Λοιπόν,
1: παρένθεση, ναι. Αυτό εκεί που λέει το μεγαλύτερο σου ξέρει τη εποχή, στο τέλο η αγάπη μα θα ζήσει. Στο live λέει, στο λέει Αναβίση.
0: Στο λέει Αναβίση. Πάρα πολύ ωραία. Η Αναβίση, ο Σάκης Ρουβάς και ο Νότης Φαγιανάκης είναι οι τρεις καλλιτέχνες που αναφέρονται στον εαυτό του και δικαιούνται ενδεχομένως στο τρίτο ενικό πρόσωπο.
1: Χωρίς να έχουν μπει στο Spotify, τάδε.
0: Ακριβώς. Πρωτιά παγκόσμια, διαγαλαξιακή, όπως ο Κωνσταντίνος Αργύρος.
2: Δεν είναι Αντώνης Ρέμος που βραβεύτηκε.
0: Δεν αναφέρεται στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο, όχι. Αυτό λέγαμε τώρα. Αυτό λέγαμε. Δεν το πιάσε στην ουρά.
2: Όχι, το πιάσε. Απλά είναι ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στην Ελλάδα.
3: Μικρό όνομα. Εσείς οι υπόλοιποι δεν το κάνετε, αναφέρεστε στον. Δεν λέτε δηλαδή μπράβο Δημήτρη. Όχι, καλά τα κατάφερε.
0: Δεν λέει αυτό. Το τρίτο πρόσωπο
3: λέει.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν θα κάτσει. Δεν θα καθόταν ποτέ εκεί.
3: Ναι, εσύ δεν μιλάς στον εαυτό σου.
0: Όχι. Εγώ σου έχω πει εσένα ο Ουγγαρέζος δεν το κάνει ποτέ αυτό.
1: Σε άλλου μιλάει, ρε παιδί μου.
0: Σε άλλου μιλάει, στον εαυτό.
1: Έρχομαι εγώ και σου λέω στόπο Βασίλης Βλάχος.
0: Μπράβο.
2: Είχα γνωρίσει τέλειο να πω.
0: Το έχω πει, λέω καλό ο Ουγγαρέζο.
3: Μπράβο, όλη την ώρα το κάνει.
0: Ναι, αλλά είναι ένα τρόπο του λέγειν αυτό. Δεν το χρησιμοποιώ. Αυτοί το χρησιμοποιούν. Κουράστηκα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο σου ξέρει τη εποχή, παιδιά, επειδή έγινε και συζήτηση. Καλά, εντάξει, δεν το πάτε καλά. Λοιπόν, το λέω εγώ συμφεροντολογικά. Αποστασιοποιούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή έγινε ντόρο, αν κουρεύτηκε η Άννα Βύση,
1: ναι.
0: Να σα πω ότι δεν κουρεύτηκε, γιατί μπήκε σε ένα γάμο χτες του Εουρέλιου Ελταχύρ, δεν ξέρω ένα εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ πλούσιο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, και οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι μάρτυρες, είπαν ότι δεν έχει κουρευτεί, μην ανησυχείτε.
1: Οπότε αυτό το Sharon Stone που είδαμε είναι περουκοφτιαγμένο.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραίο.
2: Επειδή,
1: πολύ
2: ωραίο. Ετοιμάζεται.
0: Το λέω γιατί έγινε σούσουρο στη σάλα.
1: Καλά το συζητά. Καταρχά οι μισέ Ελληνίδε πήγαν να κουρευτούν ίδιο.
0: Ακριβώς. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ποιος θα θέλει.

0: Μαράς και πρέπει να σταματήσουν να παντρεύονται οι γκέι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, είμαστε. Γιατί όπως έχει πει και ο Μάξιμο Παπασημακόπουλος στον εδώ στο Θανάση τον Παστά τον αδερφό,
1: ναι.
0: Ότι. Πώς το
1: περνάνε. Καραβιές τους
0: φέρνανε. Καραβιές τους γκέι όταν έπεσε η Χούντα.
1: Ναι.
0: Γιατί χαλαρώσαν τα ήθη.
1: Βέβαια.
0: Και έτσι τι έγινε. Τους
1: μπολιάσανε
0: με το έθνος μας, το οποίο προφανώς δεν είναι γκέι.
1: Να χαλάσει το ελληνικό το αίμα.
0: Έτσι. Να το κάνουν γκέι, να τους μας κάνουν όλους γκέι. Εντάξει, okay. Έπεσε η Χούντα που κρατούσε λίγο τις επάλξεις.
1: Και ήταν φέρανε πραγματικό.
0: Μπράβο. Και φέρανε καραβιές τους γκέι για να βρωμίσουν το έθνος. Αυτά έχουν γίνει και μόνο από το Μαπεσό που σιγά σιγά αργοσβήνει. Θα τα μάθετε.
1: Γι' αυτό αργοσβήνει. Έχει και μια άλλη ατάκα η οποία δεν είναι πολύ διάσημη. Χάνεται πιο μετά στο βίντεο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι καλύτερη για μένα τα κάνει. Και όχι λέει μόνο τους φέραμε τα πλοία. Αλλά στρώσανε και δρόμους η Χούντα και πήγαν και σε όλα τα χωριά.
0: Μπράβο.
1: Κατάλαβες, δεν μείνανε σε μια εστία. Έγινε ξάπλωση.
0: Διείσδησαν.
1: Ναι.
0: Έγινε διείσδηση. Λοιπόν,
1: να πούμε για την ιστορία ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι σε καμία περίπτωση η επιστολή αυτή δεν εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και δεν αξιολογείται ως σοβαρή κίνηση.
0: Εγώ σας το έχω πει πάντως για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά ότι αυτό που φοβάται η Νέα Δημοκρατία είναι το Σαμαρά. Όχι κανένα Τσίπρα και καμία Καριστιανού.
1: Και δεν θα γίνει το μεγάλο χαμό.
0: Εκεί θα γίνει. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στους μάπες, γιατί μετά θέλω να σας πω το άλλο που συζητούσαμε και για στην Όλγα. Μην αγχώνεσαι εσύ.
1: Στο 6-9-8-104-104-6 στο Viber με θέμα ημέρας, ποιος αγαπημένος καλλιτέχνης θα ήθελα να ντύσει μουσικά το γάμο μου, και μπορείτε να μας πείτε και καλλιτέχνες που ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε, όπως εδώ ο Αντώνης, ο οποίος μας λέει ότι ο Παναγιώτης Μαύρος είναι το νέο τεράστιο ταλέντο στα νησιώτικα. Προφανώς αντίστοιχα με τα κριτικά που λέγαμε νωρίτερα. Πιο ελαφριά, φαντάζομαι, νησιώτικα
0: κάνουνε
1: κάθε
0: μπούγιο.
1: Τύπου.
0: Μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον φίλο μας.
0: Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι καλλιτέχνες μας λέει τώρα ο Μαύρος, ο Σαμόλης,
1: mm-hmm.
0: είναι σαν να λέμε το TikTok ή το YouTube που φοβούνται οι παρουσιαστές και ο Ρουβάς, η Βύση, η Βανδύ είναι η τηλεόραση.
1: Κάπως έτσι πρέπει
0: που
1: να.
0: Που φοβάται το πειρατικό του TikTok και του YouTube.
1: Ναι, γιατί ναι. Αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε, ωστόσο πετυχημένοι, δεν μετέχουν σε αυτό το τραγουδιστικό σύστημα που ξέρουμε εμείς, με τα μπουζούκια στην Αθήνα, με τα βίντεο
0: κλιπ,
1: με τα βραβεία, με τα διάφορα, με τη δισκογραφία, με τις κυκλοφορίες. Είναι μάλλον περισσότερο.
0: Και βγάζουν, τους παίρνουν τα λεφτά όμως.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
2: Τους έχουν χαρακώσει ήδη, φίλε, και δεν το έχουν καταλάβει.
1: Κοιμήθηκε.
2: Σε δύο χρόνια το Σαμόλι θα βραβεύουν.
1: Τι του βάλατε μόλις στον καφέ,
3: λες να κατακτήσει τις.
2: Αυτή η στέβια, παιδιά, είναι πολύ χαλιά.
0: Έλα.
3: Ναι, λες να κατακτήσει τις αθηναϊκές πίστες ο Σαμόλις.
2: Δεν τις έχει ανάγκη. Έχει τις παγκόσμιες.
3: Γι' αυτό είναι μάλλον άλλη τομή. Η Άντζελα λέει μόνο Κατερίνα Λιόλιου.
1: Επίσης
3: ωραίο.
1: Γιατί κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Κότσιρα. Όχι το ίδιο με τον τρόπο της. Το πολλά είδη και αυτή θα σου πει. Θα σου πει, ρε παιδί μου, από τα story μου. Και να χορέψουμε λίγο τα κορίτσα τώρα πια, αγόρι μου. Θα σου πει μετά και το λογαριασμό στο φινάλε για τα σβησίματα.
0: Ωραία, να πω την αμαρτία μου τώρα που σκέφτηκα.
1: Δεν τη θες.
0: Είναι, όχι. Μου κάνει.
1: Ναι.
0: Και το παίρνω πάνω μου.
1: Ωραία.
0: Ότι η Λιόλιου, ρε παιδί μου, δεν θα είναι σε όλους τους γάμους.
3: Το ίδιο.
0: Γαμάτι.
3: Okay.
0: Ότι θα εξαρτάται πολύ από τη διάθεσή της ή από το αν είναι κουρασμένο ή δεν. Δηλαδή, αλλιώς θα τραγουδήσει το γάμο του Βαρδινογιάννη,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Αλλιώς θα τραγουδήσει το γάμο της Μπούκα.
3: Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Ναι. Έχω αυτή την εντύπωση για τη Λιόλιου.
1: Ο Όλοι εδώ, ή Όλοι, συγγνώμη, μας λέει ότι θα ήθελε το Γιώργο τον Αλκαίο. Επίσης πολύ ωραίο.
3: Ναι.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Είναι φίλος ο Γιώργος και πολύ καλό παιδί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Στα λαϊκά τι θα σου πει.
1: Λαϊκά.
2: Γιατί να σου
0: λέει λαϊκά ο Αλκαίος.
2: Γιατί να σας πει λαϊκά.
0: Για να χορέψουμε, παιδί μου. Γιατί τι να χορέψουμε.
2: Μόνο με τα λαϊκά χορεύεις εσύ.
1: Τι λαϊκά θέλουμε να χορέψουμε. Περίπου νησιώτικα και τέτοια που λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και νησιώτικα. Κάποιοι να χορέψουμε. Τι χορευτικό λέει ο Γιώργος.
1: Κάτι θα λέει, μωρέ.
0: Το τι.
1: Όχι τώρα. Να χορεύεις η Μπεθέρα το τι στην πίστα.
0: Ρε παιδιά, πείτε μου, δεν θέλουμε μόνο να ακούσουμε και να γουστάρουμε, θέλουμε και να συμμετέχουμε.
3: Οι συμπεθέρες πρώτες σηκώνονται στα τι.
1: Άρα θέλουμε οπωσδήποτε, ρε παιδί μου, κάποιον που να κάνει και αυτό το side πρόγραμμα. Δηλαδή, θα φέρω τη Βανδύ να μου πει και τα νησιώτικα.
0: Θες κάποιον να τα λέει όλα. Γι' αυτό έχει κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία ο Φέρης. Ο Φέρης λέει από πεντατονικό της Ηπείρου μέχρι. Πώς λέγεται? Μέρτζανο.
1: Ναι. Ο Φέρης είναι πολύ καλή επιλογή για γάμο.
3: Και ο Μάστορας ίσως να ήταν καλή.
0: Και ο Μάστορας.
3: Γιατί είναι και dance, αλλά θα πει και τα παραδοσιακά.
0: Όλα θα τα πει.
1: Όλα θα τα πει.
0: Μη σου πω τα λαϊκά και τα παραδοσιακά θα τα χτυπήσει περισσότερο.
1: Εκεί στα ξημερώματα θα πει και κάτι από την ταινία.
0: Δεν θα κάτσει σε ένα πάλκο. Καθιστός να μας τα πει.
3: Σίγουρα. Η Κατερίνα λέει: εγώ θα ήθελα Νίκο Οικονομόπουλο. Η Ευαγγελία μας λέει: εγώ θα ήθελα να τραγουδήσει στον γάμο μου ο Δάντης. Είναι καλλιτεχνάρα, τραγουδάει τα πάντα με την ίδια ευκολία και επιτυχία.
0: Ισχύει αυτό.
1: Να ρίξεις στο γάμο φωτιά θαλασσί.
3: Ναι, ναι, ναι. Okay. Μάγια, μάγια.
0: Okay, θα... Βάλτε να το ακούσουμε αυτό.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, μάπες, η πίτσα

0: είναι εδώ και εγώ θα σας πω την αγαπημένη μου, το αγαπημένο κόμπο, το αγαπημένο πακέτο με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Μιλάω για το Pinsa Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου. Από τις 14 Απριλίου ισχύει, η απόλαυση απογειώνεται. Pinsa είναι ειδικό ζυμάρι αυτό, δεν είναι ακριβώς πίτσα, είναι λίγο πιο φουσκωτό και πιο αφράτο. Pinsa Margarita Lime. Έχεις δώρο μια green lemon lime για να κλείσεις την πράσινη απόλαυση που δεν είναι πασόκ. 330 ml. Για την απόλυτη lime εμπειρία λοιπόν ισχύει είτε παραγγείλεις μόνο την Pinsa είτε επιλέξεις κάποια προσφορά. Όπου Pinsa Margarita Lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Φύγαμε για την Όλγα.
1: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγού.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνει?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μου έχουν σπάσει τα νεύρα, δεν λειτουργεί υπολογιστή.
3: Ζημιά!
0: Έξαλλη επιστήμων.
4: 10.62, ρε Όλγα, στο φίλο μου τον Νίκο και στην ΕΡΤ που είσαι τώρα. Για χτύπα λίγο το εσωτερικό και άμα βγει σε γραμματεία, sorry.
2: Πάρε λίγο το IT.
0: Είσαι στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Πάρε 10.62.
4: Πάρε λίγο.
1: Θα πάρε 10.62.
0: Να σου πω, για πάρε 10.62. Να δω. Να δω, όντως. Και χέστα τον καιρό.
4: Και αμέσως να στείλει και εδώ.
0: Πάρε να ακούσουμε.
2: Να δούμε πόσες φορές θα χτυπήσει.
1: Δεν έχω εσωτερικό τηλέφωνο στο γραφείο.
4: Α, παιδιά, πού την έχετε?
1: Από το κινητό μου.
4: Πού την έχουν?
3: Την έχουν πετάξει σε καμιά τουαλέτα.
4: Από το κινητό σου μην πάρεις 10.62, βρε Όλγα, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Θα πάρω όλο το νούμερο.
0: Δεν έχεις. Δεν πρέπει να βρεις αυτούς που έχουν τα κονέ στην ΕΡΤ. Πήγαμε.
4: Μωρέ, πού να τους βρεις? Εγώ ήμουν τόσο καιρό έψαχνα. Άσε με ησυχώ.
2: Ένα παλιό τηλέφωνο.
4: Πού να τους βρεις?
2: Ένα παλιό τηλέφωνο.
1: Δεν
2: να
1: χρειάζομαι
2: μην
1: έχει. Να επιβιώνω, είμαι σαν τις κατσαρίδες.
2: Εντάξει, ο κάτσε τώρα με χαλασμένο υπολογιστή.
1: Θα ανοίξει κάποια στιγμή, δεν γίνεται.
2: Ναι, περίμενε.
1: Θα τον κοπανίσω, ξέρω εγώ.
2: Να σου πω, το κινητό αυτό του Νίκου δεν το έχουμε, να τον πάρουμε τηλέφωνο.
0: Ποιος Νίκος?
2: Από το IT.
4: Όχι. Δεν το έχουμε το κινητό του ανθρώπου.
2: Μήπως μας ακούει.
0: Παιδί μου, θα πας και θα προσκοληθείς και πέρα στην. Πώς τη λένε που κάνει την εκπομπή με τον Τάσο Ιορδανίδη.
2: Τη ζωή
0: Κρονάκη. Εκεί θα πας, εκεί είναι το μαγαζί. Εκεί θα πας.
1: Είναι σε άλλο κτίριο.
0: Δεν πειράζει, άλλο κτίριο θα σου. Αυτοί είναι ικανοί να σου φτιάξουν γέφυρα και να βγαίνει στο δικό σου.
1: Τόσο καλά.
3: Σε αδικούνε, Όλγα μου, σε αδικούνε.
1: Με συμπαθούν και αυτοί, με λένε με το ρολόγο της καρδιάς τους όταν βγαίνω.
0: Α, εντάξει, καλά πάει αυτό τότε. Μπράβο. Λοιπόν, να σου πω τώρα, οπότε τώρα δεν έχεις υπολογιστή.
1: Δεν έχω υπολογιστή, αλλά θα σας πω τον καιρό.
3: Σάλιωσε το δάχτυλο και βγάλω το έξω από το παράθυρο να μας πει τι λέει.
1: Δεν έχω παράθυρο.
0: Τρώμαξα, Παναγία μου. Εδώ στα τελειώματα.
3: Τη άρεσε. Τη άρεσε.
2: Όλγα, αλήθεια, αυτό έχει κάποια. Μπορεί να το κάνει, το μαθαίνετε έτσι σε πρώτα βήματα στη σχολή. Ότι πες ότι.
1: Όταν μπαίνουμε, μα λένε σαλιώστε τα δάχτυλα.
0: Μπράβο.
4: Σε ποια σχολή γίνονται αυτά?
2: Ρε, παιδί μου, πες ότι αποτυγχάνουν όλα τα άλλα. Έχουν κλείσει υπολογιστέ.
1: Έχω να σα πω ένα περιστατικό από το φυσικό που με το που μπήκα στη σχολή. Μπαίνω στο μάθημα της αστροφυσικής. Είχαμε μια καθηγήτρια που δεν θυμάμαι το όνομά της, χίλια συγγνώμη. Και μας λέει, μπαίνουμε, καθόμαστε, εμείς είμαστε ψαρωμένα γιατί πρώτα μπήκαμε στο φυσικό. Και μας λέει, όποιος είναι κρυός να σηκώσει το χέρι του.
2: Α, καλά.
0: Άρα ήταν η παγιατάκη καθηγήτρια.
1: Εγώ εν τω μεταξύ δεν το σήκωσα, παρόλο που είμαι κρυός, γιατί ήμουν έτσι λίγο ψαρωμένη. Το σηκώνουν κανένα 10 άτομα.
0: Ψαρωμένη ή ψαρωτική? Θέλεις να δείξεις ότι εγώ δεν έχω έρθει για αυτά τα καραγκιουζουλί και έχω έρθει για να μάθω?
1: Ναι.
3: Ποιο πονίδι είναι?
1: Και μας λέει η καθηγήτρια, ωραία, κόβεστε.
2: Καλά έκανες, αυτό ήθελα να πω. Αυτή δεν είναι καλή ερώτηση. Κάποιο άκτη
1: δεν
2: έχεις.
1: Ήταν, όχι, όχι.
2: Ναι, όταν
1: και μετά
2: ξεκινάς
1: να μας κάνει μαθήματα.
0: Παιδιά, αυτό.
3: Μα αστροφυσικός να ρωτάει για ζώδια, δεν σας πήγε το μυαλό, εσάς ως 10 που σηκώσατε.
0: Πρέπει να της πείτε, είστε σίγουρα αστροφυσικός? Μήπως είσαι αστρολόγος? Αλλά σε κάθε περίπτωση, προφανώς δεν έγινε αυτό, έτσι, δεν σας έκοψε.
1: Δεν ξέρει καν ποιοι ήταν, αφού δεν μας ξέρουν στο πανεπιστήμιο με τα ονόματά.
0: Το λέω γιατί σε εμάς στη σχολή δεν θα προσδιορίσω το έτος. Mm-hmm. Μάλλον θα προσδιορίσω το πρώτο έτος ήταν. Αυτοί που είχαν μπει με ειδικό καθεστώς, είτε ως Κύπριοι, είτε ως κάποιο ποσοστό αναπηρίας, mm-hmm. Στην πρώτη εξεταστική τους έκοψε.
1: Γιατί?
0: Τους είπε ξεκάθαρα, καταρχάς ήταν προφορική εξέταση και μπαίναμε 5-5. Mm-hmm. Έβαζε λοιπόν πρώτα αυτούς. Είπε ποιοι είναι αυτοί που έχουν μπει με ειδικό καθεστώς και είπε ότι εσείς, επειδή μπήκατε με ειδικό καθεστώς και τα άλλα παιδιά έχουν σκιστεί στις Πανελλήνιες, θα σας κόψω και θα επανεξεταστείτε το Σεπτέμβρη.
3: Σοβαρή μπούρδα.
0: Το μάθημα ήταν αυτή μπούρδα. Αυτό είναι, ξεκάθαρος ισμός.
2: Ναι.
4: Εμείς είχαμε κάπως το αντίθετο, αλλά δεν ενοχλούσε και κανέναν. Δηλαδή, είχαμε κανένα δυο περιπτώσεις, το Δημήτρη και το Βασίλη, ας πούμε, που βλέπαμε να περνάνε όλα τα μαθήματα με 8, 9, 10 σερί, γνωρίζοντας ότι τέλος πάντων υπήρχε μία.
0: Ευνοϊκότερη.
4: Ναι.
0: Λόγω συνθηκών.
1: Και εμείς τα είχαμε αυτά και τη συγκεκριμένη κοπέλα τη βλέπω στο αντίπαλο κανάλι.
0: Ρουφιάνα.
2: Ωστόσο, εγώ αλήθεια ήταν πολύ ειλικρινής η ερώτησή μου, εάν μαθαίνετε και άλλους τρόπους να κάνετε προβλέψεις. Έτσι, λίγο πιο που θα μπορούσα και εγώ, δηλαδή να δω το φεγγάρι, να μου μάθεις κάτι τέτοιο και να πω ότι αύριο θα βρέχει.
4: Αυτό είναι ωραίο. Ψαράς
1: είσαι. Όχι, να μάθω τους τύπους των εφών. Δηλαδή, αν δεις κουμουλινονύμπους, να ξέρεις ότι θα βρέξει.
2: Τι είναι αυτό, σαν αρρώστια.
4: Κουλουνιμπομίμπους.
0: Είναι κάποιος μύκητας αυτός.
1: Είναι νεύθυ κατακόρυφης ανάπτυξης, τα οποία φέρουν τις καταιγίδες.
0: Μισό λεπτό, βάλε μια ανατολία γιατί θέλει κάτι να πει ο Θανάσης.
3: Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, Όλγα. Συγγνώμη λίγο. Η τεχνολογία αναπτύσσεται, η επιστήμη πάει μπροστά, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις και τις ρίζες σου.
0: Τα ημερομήνια.
3: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ο αδερφός μου στη σχολή τους έχουν μάθει, άμα διαλυθούν όλα τα όργανα στο πλοίο, πώς να κυβερνήσουν το πλοίο μόνο με τα μάτια τους και με το καιρό. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εσείς. Τι θέλω να μας πείτε τώρα, ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν καταλαβαίνανε τι καιρό θα έχουν επειδή δεν είχαν το σύστημα πρόγνωσης μπροστά.
0: Δηλαδή
3: εσύ. Να μάθεις, Όλγα.
0: Δηλαδή εσύ απαρνιέσαι.
1: Δεν βλέπουμε πλέον που πετάνε τα πουλιά για εντάξει, να πούμε αλλά,
3: να ξέρεις, Όλγα.
0: Εντάξει, αλλά επιβεβαιωτικά ή το αντίθετο ή αποτρεπτικά βλέπεις και κάποια τέτοια σημεία ή είσαι τελείως αρνήτρια.
1: Είμαι τελείως αρνήτρια.
4: Okay, είσαι τελείως αρνήτρια, αλλά επειδή κάποιοι, Κατερίνα, βοήθησε με, έχουμε μεγαλώσει σε χωριό. Όταν Όλγα μου βλέπει τα γουρούνια να κυλιούνται στη λάσπη, θα βρέξει. Είναι ξεκάθαρο.
1: Όχι, πεινάνε, παίζουνε.
4: Όχι.
0: Επίσης,
2: όταν τα πουλιά πετάνε χαμηλά.
0: Μπράβο.
3: Θα έρθει σεισμός.
2: Γιατί πετάνε χαμηλά.
0: Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας και τα γουρούνια, όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια μούρη. Εγώ βάζω διάφορες παροιμίες.
3: Συγγνώμη, όταν μυρίζει χώμα, βρέχει. Εμείς το ξέρουμε στο χωριό αυτό.
0: Μήπως μυρίζει χώμα.
1: Ήδη και μυρίζει χώμα.
0: Μήπως μυρίζει χώμα επειδή βρέχει.
3: Όχι, ρε, δεν έχει βρέξει. Έρχεται υγρασία που λέει.
4: Ξέρετε τι είναι.
3: Κατεβαίνει, υπάρχουν από το χωριό.
0: Έχω κι εγώ ένα. Όταν, έχει, όταν ειδικά το καλοκαίρι παίζει πολύ μύγα.
4: Ναι.
0: Αλλά μύγα περισσότερη από ό,τι συνήθως. Θα βρέξει.
2: Και κάθε το αλλιώς γυρνάει ο καιρός αλλιώς.
1: Αυτό, ναι, αυτό ήταν, το είχα ξεχάσει. Αυτό ήθελα να το πω στη σχολή.
2: Ήταν από τα πρώτα πράγματα που ρώτησα την Όλγα, αν είναι αλήθεια.
4: Είναι.
3: Πάντως ο παππούς μου έξω δεν έπεφτε ποτέ. Τα προγράμματα πέφτουνε.
1: Εγώ έφτιαξα την υπολογιστή, ωστόσο. Είδε,
3: σου κερδίσαμε χρόνο.
0: Κοίταξε να δει. Τα ημερομήνια, εγώ έχω ακούσει κάποιου που λένε ότι πιάνουν και κάποιου άλλου που λένε ότι δεν πιάνουν. Όταν μια που αναφέρατε το Γιώργο Αλκαίο, όταν είχαμε συναντηθεί για μια συνέντευξη πριν από 2 χρόνια, ήταν. Εκείνο τα. Νομίζω είχε έρθει εδώ.
4: Μελετάει. Εδώ είχε
3: έρθει. Εδώ ήταν, γιατί ήμουν από κάτω να του κάνω πέσιμο.
0: Μπράβο.
3: Και με έβρισε, μου κάνει ρε, πασά τι κάνει πέσιμο. Εδώ κατάντησα.
0: Και μου λέει, παιδιά, θα κάνει πολύ πολύ βαρύ χειμώνα. Και όχι μόνο δεν έκανε, και εγώ τον πίστεψα, όχι μόνο επειδή τα μελετάει, επειδή είχε και το ξενοδοχείο στη Μήλο. Και λέω αυτός τα ψάχνει αυτά για να ξέρει και η τουριστική περίοδο. Η τουριστική περίοδο πόσο θα του κρατήσει.
3: Ναι.
0: Και παιδιά ήταν εκείνη η χρονιά, ήταν πριν από 2 χρόνια που έκανε που φορούσαμε κοντομάνικο τα Χριστούγεννα.
2: Ναι.
0: Το θυμάστε. Αυτή η χρονιά ήταν. Οπότε δεν πιάνουν, δεν πιάσανε ημερομήνια.
2: Όχι. Ωστόσο, ίσως αύριο, επειδή τώρα έχουμε μιλήσει και πολύ στη στήλη της Όλγας, να μας πει για αυτή την έφωση, την κάθετη, που είχε αυτό το όνομα της αρρώστιας.
1: Θα σας εξηγήσω αναλυτικά. Ναι. Κουμουλινονύμπους λέγεται.
2: Το μνημονίμπους, ναι.
1: Κουμουλινονύμπους.
4: Άστι, Όλγα, άστι.
2: Το νίμπους είναι το σύννεφο.
0: Εντάξει, να το τσεκάρετε.
1: Είναι κατάληξη που δίνουμε στα σύννεφα, είναι λατινική προέλευση.
0: Εντάξει, το νύμπου σας να το προσέχετε, η πρόληψη είναι.
4: Κάθε το ή κατακόρυφο.
0: Κάθε εξάμηνο έτσι πρέπει. Δεν είναι θέμα δραστηριότητας ή όχι, Κατερίνα μου.
4: Καλά, είναι και δραστηριότητα.
1: Θέλετε να πούμε και λίγο τον καιρό, γιατί θα ζεσταθούμε σήμερα υπερβολικά.
0: Πριν πούμε το. Α, μα ακούω και η φίλη μου η Ραφαέλα, παλιά μάπησα. Ο μαύρος είναι το δικό μας το παιδί. Άρα είναι από το κουφονίσι. Το διαμάντι μας.
4: Μάλιστα. Που λέει ήταν ισότικα.
0: Και πολύ ωραίο κορίτσι, δεν ξέρω, έχεις αγόρι Ραφαέλα να σε πουλήσω εδώ.
4: Δίνουμε.
0: Πολύ ωραία κοπέλα. Σταματούσαμε στο κουφονίσι στο πλακόστρωτο για να τη δούμε που ήταν μέσα στο μαγαζί των γονιών της και γυρίζανε πίσω όλα τα αγόρια να τη δούνε μέσα. Να τη δούνε στο γραφιάκι που κανονίζει.
4: Μήνυση.
2: Θα έχουν μπει ήδη μάπες να
4: Ραφαέλα,
2: κουφονίσει.
4: Ναι, μπορείς να κάνεις μήνυση.
0: Όχι, άμα θέλετε, σε ενδιαφέρει να πω το επίθετό της. Σοβαρό τούμπανο και όχι, πολύ έξυπνη. Βέβαια είναι λίγο. Είναι
4: Τζόρας.
0: Λίγο Τζόρας.
4: Ωραία.
2: Μην μένεις εκεί, δώσε και άμκα.
0: Είναι ισχυρογνώμων και έχει όμως επιχείρημα. Ατσαρίζει πολύ το θέατρο, είναι της κουλτούρας και είναι και τούμπανο. Και έχει και περιουσία στα κουφονίσια.
4: Θέλω να σου στείλει τώρα και να σου πει: Είμαι παντρεμένη.
0: Ναι.
4: Που την πουλάς ένα τέταρτο
0: είναι,
4: και μας λες και τις περιουσίες.
0: Δεν είναι. Είναι σε αυτή την περίπτωση που λέμε: η τριπλέτα. Ή θα είναι όμορφη, καλά στα μυαλά, μόνη της. Μόνη της και καλά στα μυαλά δεν θα είναι όμορφη. Μόνη της και όμορφη δεν είναι καλά στα μυαλά. Όμορφη και καλά στα μυαλά δεν είναι μόνη της.
4: Ρε, εγώ σκεφτόμουν εμένα.
1: Τι εννοεί?
4: Όμορφος καλά στα μυαλά μου μόνος μου.
1: Ναι, ήξερα τι θα κατέληγες εκεί.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η Όλγα μας να πει τον καιρό, θέλω να σας δώσω ένα ωραίο δωράκι. Θέλετε?
1: Mm-hmm.
0: Θέλετε δανειλοπύλο ή θέλετε. Ναι, δανειλοπύλο θα σου
4: πω. Στρώμα.
0: Έλα, στρώμα πάρε για να γουστάρει. Οπότε σου δίνω ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξία 1330 ευρώ, γιατί εμεί δεν φοβόμαστε να πούμε τα χρήματα, γιατί είναι και πολλά. Δανειλοπύλο λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Εβδόμου. Ακούτε καλά την Όλγα. Και αυτό το καλοκαίρι, Dunlopillo σας χαρίζει ένα ποιοτικό, φυσικό και δροσερό ύπνο. Πάρτε μέρος τώρα στο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celeste Plus αξίας 1330 ευρώ. Ένα στρώμα που συνδυάζει φυσικά υλικά, προηγμένη στήριξη και μοναδική άνεση για πραγματική ξεκούραση κάθε βράδυ. Το Celeste Plus διαθέτει πλούσια layers από φυσικό λάτεξ, ένα φυσικό, δροσερό και εξαιρετικά ελαστικό υλικό που επιτρέπει τη συνεχή κυκλοφορία του αέρα, προσφέροντας αίσθηση φρεσκάδας και άνεσης ακόμη και τις πιο ζεστές καλοκαιρινές νύχτες καλή ώρα. Παράλληλα προσφέρει αντιβακτηριακή προστασία και δημιουργεί ένα πιο υγιεινό περιβάλλον ύπνου για τα ακάραια. Ο συνδυασμός φυσικού λάτεξ, κοκοφίνικα και ανεξάρτητων ελαττηρίων Pocket Springs, παρακαλώ, γιατί στην Dunlopillo είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε πατυχαίοι, εξασφαλίζει άριστη στήριξη του σώματος, απομόνωση κραδασμών και εξαιρετική ανατομικότητα, ενώ το οικολογικό ύφασμα Tencel με αντιβακτηριακή προστασία χαρίζει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Παράλληλα, αυτό το καλοκαίρι σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να απολαύσετε την κορυφαία εμπειρία ύπνου που μόνο η Dunlopillo μπορεί να προσφέρει. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Dunlopillo ή το www.dunlopillo.gr για να ξεμυαλιστείτε. Για την ώρα ακούστε Όλγα, θα κάνω ερώτηση στο τέλος για να μπείτε στην κλήρωση. Έλα Όλγακη.
1: Λοιπόν, από σήμερα βασικά κορυφώνεται η ζέστη στον ελλαδικό χώρο. Θα φτάσει ο υδράργυρος ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Εκεί προς τις πεδιάδες της Μακεδονίας, της Έρες, προς τη Βέρεια, Κιλκής. Χθες το Κιλκής φτάσαμε έτσι κι αλλιώς ήδη τους 38 βαθμούς Κελσίου.
4: Τι διαφορά να τους κάνει σήμερα?
1: Ναι, όπως και στην Άρτα, κάπου εκεί λοιπόν θα εντοπίζονται τα 39 σήμερα.
4: Μία μικρή παρένθεση, Όλγα μου, να ρωτήσω, πώς και την έχουμε γλιτώσει εμείς του Αγρινίου τόσες μέρες, γιατί μιλάω και με τους γονείς, φίλους κλπ. Και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη αυτή η τόσο έντονη ζέστη της περιοχής που κλείνονται μέσα από νωρίς και τέτοια. Δηλαδή μου λέγει, μάνα μου, μπα, έχουμε λίγο αεράκι, μπα, είναι λίγο έτσι το απόγευμα, είναι λίγο ωραία ακόμη.
1: Ναι, φυσικά. Οι άνεμοι είναι αυτοί που γενικότερα λόγω της γεωμορφολογίας της Ελλάδος καθορίζουν την κατανομή της θερμοκρασίας. Επομένως, τα υπηρωτικά, επειδή αυτή τη στιγμή είναι κάπως έτσι βοριάς, βορειοανατολικός άνεμος, είναι πιο πολύ στις υπήνεμες περιοχές που έχουν τις βουνοκορφές εκεί. Επομένως, πιο πολύ πάει και ο αέρας στην Άρτα παρά στο Αγρίνιο.
4: Μάλιστα.
1: Είναι κάποια βουνά, τέλος πάντων, που λειτουργούν ως υπήνεμα. Εκεί ο άνεμος θερμαίνεται καθώς κατέρχεται και δημιουργεί αυτές τις συνθήκες, τις αποπνικτικές, θα έλεγα εγώ.
4: Όντως αποπνικτικές.
1: Γι' αυτό το έχετε γλιτώσει. Βέβαια και σε εσάς κάπου 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει. Δεν το λες και κρυουλάκι.
4: Όχι, όχι, αλλά εντάξει, εμείς ξέρεις, το 37 το έχουμε, βγαίνουμε για καφέ. Στο 45 και πάνω, εκεί κολλάμε πια.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό, όντως. Και στις υπόλοιπες περιοχές σήμερα, λοιπόν, θα φτάσουμε κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στο νομό Αττικής. Και καταλαβαίνουμε και λόγω του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή των πόλεων, θα βιώσουμε αυτή τη ζέστη σήμερα, επειδή θα έχει εξασθενήσει και το μελτεμάκι μας. Δεν θα ξεπερνάει σήμερα τα 6 μποφόρ. Μόνο σήμερα εκεί προς το Κάβο Ντόρο θα φτάνει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τα 7 μποφόρ. Τώρα, αυτό το κλίμα θα διατηρηθεί μέχρι και την Τετάρτη. Να πούμε ότι από σήμερα έχουν μπει και στο παιχνίδι και οι μπόρες, οι οποίες θα ξεκινήσουν στα υπηρετικά ορεινά όμως τμήματα της βόρειας και δυτικής χώρας. Ακριβώς τον ίδιο καιρό θα κάνει και αύριο, όμως αύριο λίγο έτσι θα υπάρξουν κάποιες μικρές αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία, δηλαδή θα βιώσουν τη ζέστη και τα ανατολικά τμήματα πλέον, γιατί θα εξασθενήσει ακόμα περισσότερο το μελτέμι. Και από την Πέμπτη σταδιακά αποκλιμακώνεται αυτή η ζέστη και θα μπουν πιο πολύ οι μπόρες και οι καταιγίδες. Μάλιστα, φανταστείτε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα το Σάββατο προς την Πελοπόννησο, αναμένουμε ισχυρά φαινόμενα. Και να πούμε ότι την Πέμπτη, ναι, μεν θα αρχίσει η αποκλιμάκωση τη ζέστη από τη δυτική και βόρεια χώρα. Όμως, επειδή θα εξασθενήσουν πάρα πολύ οι βοριάδες από τα υπηρετικά ανατολικά, εκεί θα εγκλωβιστεί η ζέστη. Δηλαδή, τώρα στα ανατολικά και προς την Αθήνα μπορεί να φτάσουμε και 38 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη. Όμως, από την Παρασκευή θα αρχίσει να φεύγει τελείως και θα είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ελλάδα.
4: Στις επόμενες μέρες, δηλαδή, περιμένουμε να βράσει η αστική νησίδα μας.
1: Θερμική αστική νησίδα, ακριβώς.
4: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Θερμική αστική νησίδα. Ραν. Δύσκολη ερώτηση θα βάλω. Πόσα μποφόρ θα έχει το Καβοντόρο?
1: Είσαι στενά του Καφιρέα.
0: Ηρέμησε λίγο.
2: Ναι, αλλά είπε ότι είπε άλλα το πρωί και άλλα το.
5: Σωστό και
1: αυτό. Εντάξει, μπορεί να πούνε αυτό μετά σε εξασθένηση.
2: Okay.
4: Ούτε το να θυμάμαι, ούτε τα άλλα.
2: Μετά σε εξασθένηση οπωσδήποτε να το γράψετε, αλλιώς δεν μπαίνετε κλήρωση. Έτσι αποφάσισα εγώ σήμερα.
0: Σήμερα είναι. Έχει τσαντίλα.
2: Ξέρεις τι, έχω κοιμηθεί πολύ. Νομίζω ότι όταν κοιμάμαι πολύ είμαι χειρότερα το πρωί. Υπάρχει περίπτωση.
4: Έχει πανσέλινο.
1: Έχεις περισσότερη ενέργεια.
0: Έχουμε μπλέξει αστροφυσική εδώ.
4: Πού είναι εκείνη η καθηγήτρια?
0: Ωραία, πείτε μας το ραν. Τι είναι λοιπόν, αυτό θέλω να γράψετε. Α, το έχετε εδώ, εντάξει, έχετε τα μποφόρ, έχετε τα μποφόρ, εντάξει. Μποφόρ και το ονοματεπώνυμο, παιδιά, για να μπείτε στην κλήρωση για τον Ολοπύλο. Σε ευχαριστούμε, Όλγα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: 104,6 Μάιρ. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Ρυθμός 988.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
11: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Να τους ο Χριστοσοδάτης που λέγατε και να τους κι εγώ μόνος μου εδώ. Γιατί εδώ η ομάδα βλέπετε να πούμε. Πετάει αϊτό. Έχει περάσει. Αυτοί έχουν γίνει ενημερωτικοί. Έχουν γίνει ήδη ενημερωτικοί τα παιδιά. Πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν Μάπε Σόου 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Εσείς. Είδε η συμπεριφορά είναι λες και έχουμε κλείσει για δεκαετία. Όχι ότι κλείνουμε.
1: Αχ, μας το αφιερώνεις αυτό.
0: Ναι. Φυσικά.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Τα παιδιά δεν είναι ότι κλείνει το ραδιόφωνο. Τα παιδιά έχουν υπογράψει για δεκαετία ότι συνεχίζεται το ραδιόφωνο μόνο για αυτούς.

0: είμαστε λοιπόν Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Θανάσης Πασάς, Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπούκα εδώ.
1: Δημήτρης Ζουγάρες.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσυνοδεσία. Λοιπόν, η κοπέλα, επειδή με ρωτάτε, που σας λέω από το κουφονίσι, η πανέμορφη που είναι και έχει και τις επιχειρήσεις της, αλλά είναι λίγο τζόρα, σας ξαναείπα. Με τα θέατρά της, με την ποιότητα ζωής, ξέρει να φάει. Καλά, μόλις την παρουσιάσετε, θα παραμιλάνε όλοι με την κοπέλα που έχεις. Θα στο λένε είναι η Ραφαέλα. Και θα σου το πω, θα με βρει τώρα, Ραφαέλα Σίμου λέγεται. Δεν ξέρω αν έχει σχέση, αλλά.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Πολύ ωραίο. Συνοικέσιο μαζικό συνοικέσιο. Αφού είναι φίλοι μου. Δεν έχει πρόβλημα.
3: Και αγωγή μπορούμε.
1: Τι προειδοποίησε πρώτα.
0: Και στο κουφονί. Ναι, έτσι το έχω πει. Τη λέω θα δειγματίσει σήμερα. Αλλά ακούστε, το λέω γιατί κατά καιρούς μου κάνετε εσείς προξενιά. Μια φορά που θα σας κάνει ο Ουγγαρέζος, θα δείτε.
2: Αυτό δεν είναι προξενιό ακριβώς.
0: Προξενιό είναι. Δεν την πούλησα ωραία.
2: Τι είναι αυτό.
1: Την πούλησε κανονικά.
0: Είπα τα καλύτερα για αυτήν. Τα καλύτερα τη αλήθεια είπα.
2: Οπότε τώρα πρέπει να πάνε οι μνηστήρες.
1: Θα διαλέξει
0: το Instagram,
1: τώρα,
0: παιδί μου. Ναι. Θα διαλέξει.
1: Θα διαλέξει, κοπέλα.
2: Προξενιό είναι.
0: Να σου πω, δεν θες να πας να κοιμηθείς γιατί δεν θες να κοιμηθείς καλά.
1: Αυτή εδώ είναι.
2: Να του ο ένα μνηστήρα.
0: Είναι όμορφη. Είναι καλό παιδί.
2: Πολύ όμορφη.
1: Πάλι καλά, η κοπέλα έχει κλειστό προφίλ. Την κλείδωσε.
0: Έχει επίπεδο. Έχει.
3: Τώρα το κλείσε.
0: Δουλεύει στα ακουφονίσια. Είναι από τα ακουφονίσια. Από το ακουφονίσια είναι εξαιρετική. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι μικρό μου ζήτησε τώρα η Βασιλική να κάνω. Οπότε μπορείτε να ξαναβγείτε έξω εσείς.
3: Κάτσε μωρέ. Στο 698-104-104-6 στο Viber. Οι μάπες πείτε μας ποιο καλλιτέχνη θα τραγουδούσε στο γάμο σας. Εδώ ο Νικόλαος μας απαντάει και σε αυτό ο Νίκος μας. Πάνω κι άμμο θα γούσταρε πολύ και μας λέει το εξής καταπληκτικό. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας όπως τότε. Πριν 4 χρόνια που σας είχα στείλει μήνυμα ότι ο μεγάλος μου γιος είχε περάσει στο πάντιο στη σχολή που είχε πρώτη και σήμερα βγήκε και το τελευταίο του μάθημα και πήρε πτυχίο.
2: Μπράβο!
0: Αυτά είναι καλά νέα.
3: Στα 4,
0: Εχθές λοιπόν άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο, γιατί μελετώ διάφορα ραδιόφωνα τώρα του εξωτερικού και πώς κάνουν εκπομπές κτλ. Ένα πάρα πολύ.
3: Μελέτα η Μπούκα τη προάλλε στα ενημερωτικά.
2: Εγώ με έχω μελετήσει στην Ισπανία, ναι, το έχω πει.
4: Las Polos και La Calalos.
2: Las del Barrio.
3: Τη Las del Barrio.
0: Έλεγε ένα ραδιοφωνικό παραγωγό, λοιπόν, επειδή του έστειλε ότι η γυναίκα μου που είναι δασκάλα, σα άκουγε πηγαίνοντα στο σχολείο και ήταν η τελευταία μέρα των μαθημάτων και η συνταξιοδότησή τη θέλει να σα ευχαριστήσει και εσά και όλα τα παιδιά και όλε τι χρονιέ για όλα αυτά που πέρασε και σε όλα αυτά με τα παιδιά και με του γονεί και τα χρόνια περνούν. Σε όλα αυτά τη συντρόφευσε η εκπομπή σου, του λέει, και το ραδιόφωνο. Ξεκινάει λοιπόν αυτό με αυτή την αφορμή, να μιλάει για το πόσο, ρε παιδί μου, βλαστημούν οι γονείς ενδεχομένως στις διάφορες φάσεις της ζωής των παιδιών, από τη στιγμή που θα τους φτιάξουν από τη στιγμή που γεννιούνται, που θα πρέπει να τα φροντίζουν, το φόβο, το άγχος να πάνε όλα καλά, το φαγητό τους, την ασθένεια, το να είναι δίπλα τους στις αποφάσεις τους, να μην κινδυνεύσουν, κάθε μία πρόκληση ξεχωριστά, και περνούν τα χρόνια και από μικρές χαρές ή λύπες του δες τον στην προπόνηση, πήγαινε τον στην προπόνηση, φέρε τον από την προπόνηση, πήγαινε έτοιμα να την ακούσει. Εκεί, στη γιορτή του σχολείου να είσαι στην πρώτη σειρά. Όλα αυτά και τα χρόνια περνούν και έρχονται αυτές οι τελευταίες ημέρες της κάθε χρονιάς ξεχωριστά, που μπορεί να είναι το τέλος του δημοτικού ή το τέλος της πρώτης δημοτικού ή το τέλος του νηπίου που πηγαίνει στο δημοτικό ή του γυμνασίου ή του λυκείου ή το ότι πέρασε το παιδί σε μια σχολή. Και ενώ ad hoc στις συγκεκριμένες στιγμές λες, πω τι περνάω και θα μπορούσα και χωρίς αυτά και μπορεί ενδεχομένως να ήμουν και πιο ευτυχισμένος και πιο ευτυχισμένη χωρίς όλο αυτό το άγχος, ξαφνικά όλα αυτά περνούν και τα παιδιά φεύγουν και πηγαίνουν να κάνουν τη ζωή τους και γίνονται αυτά που ενδεχομένως εσύ ονειρεύτηκες ή εκείνα ονειρεύτηκαν να γίνουν και μένεις μόνος σου να κοιτάς, σου λέει, το σπίτι ή το δωμάτιό τους ή εκείνο τον καναπέ που τους έλεγε σήκω πια, έχει κάνει λακκούβα ο καναπές που κάθεσαι συνέχεια και δεν διαβάζεις κτλ. Και υπάρχει μια εκοφαντική ησυχία. Αλλά τουλάχιστον, λέει, κερδίζεις ότι είσαι συνοδοιπόρος με έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσες και τον βοήθησες να γίνει αυτό που έγινε με τον τρόπο σου και σου κράτησε, πολύ ωραία φράση, την πρώτη θέση σε ό,τι κατάφερε να γίνει.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραίο.
2: Συγκινητικό, όχι.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμουν, παιδί μου, έτσι και λίγο από την εμπειρία μας, θέλει όντως οι γονείς όταν γίνονται οι τελευταίες συνήθως αλλαγές, δηλαδή φεύγει το παιδί, πάει πανεπιστήμιο κλπ. Κάπου εκεί πρέπει να ξαναπροσδιορίσουν λίγο τη ζωή τους, να βρουν μια ξανά καθημερινότητα. Δεν είναι πολύ εύκολο.
2: Όχι, όχι. Είναι το σύνδρομο της άδειας φωλιάς.
1: Οι γονείς μου το βρήκανε μπαμπαμ.
0: Θυμάμαι πάντως γι' αυτό τώρα που λες, Θανάση, γιατί στην Ελένη κάναμε, όπως καταλαβαίνετε, διατριβή σε αυτά.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχεις αυτά και στις οικιστικές οθήκες,
2: στις
0: πολιτικιστικές οθήκες. Ευχαριστώ. Και το άλλο ποιο είναι που μελετήσαμε πολύ, το άλλο πρόβλημα,
3: Τι, μητρά, τι είδατε.
0: Είναι πολυκυστικές οθήκες και ένα άλλο που είναι.
2: Ενδομητρίωση.
0: Ένα που πονά την πολύ γυναίκα.
2: Ενδομητρίωση.
0: Είχα εντρυφήσει. Κολπίτιδες, αυτά τα ξέρω όλα.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία.
0: Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, μάθα για το σύνδρομο της άδειας φωλιάς, empty nest λέγεται, και όντως, με ξέρεις τώρα την οικογένεια του Θανάση που μας είπε, σου λέει όχι μόνο επαναπροσδιορίζουν τη σχέση, ξαναγνωρίζονται τα ζευγάρια, είναι πια δύο νέοι άνθρωποι.
3: Βέβαια, και το μεταξύ τους και το ατομικό του καθενός. Δηλαδή, ας πούμε, ένας άνθρωπος που φροντίζει πάρα πολύ τα παιδιά, μετά που δεν έχει να φροντίσει πέρα από το σύντροφο, έχει και ένα χι ατομικό χρόνο μέσα στη μέρα να διαχειριστεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις τώρα εκεί?
3: Οι μαμάδες μας συνήθως, ας πούμε, όταν συμβαίνουν τέτοιες μεγάλες αλλαγές ή οι μεγαλύτερες γυναίκες, εγώ έχω υπόψη μου στο χωριό, μπορεί να μείνουν χείρες σε μια ηλικία 70-75, το ρίχνουν στις εκδρομές στα μοναστήρια.
2: Ναι.
3: Και γενικότερα στις εκδρομούλες.
2: Καλά, έχω περίπτωση γιαγιάς που χείρεψε, η οποία εκτός από εκδρομές ξεκίνησε τώρα τρελά εντός εισαγωγικών, να κάνει μαθήματα ζωγραφικής, να παίρνει μέρος σε εκθέσεις με τα δημιουργήματά της, με τις
1: ό,τι δεν έκανε
2: της.
1: Με τον άντρα της.
2: Πολύ καλή, πολύ καλή. Έλα, δηλαδή σου λέει ότι εγώ αυτόν τον χρόνο τώρα θα τον αξιοποιήσω φουλ και πολύ κοινωνική και πολύ δημιουργική και μέσα σε όλα, πώς να σου πω, μέσα σε όλα πραγματικά.
1: Είναι αντίδρασή της, ρε. Είναι επειδή τους είχαν οι παλιές σχέσεις, είχαν κλεισμένες τις γυναίκες μέσα στα σπίτια. Οπότε περιμένουν να πεθάνουν και να βγούμε έξω να διασκεδάσουμε.
2: Ναι, μπορεί να είναι αυτή η περίπτωση.
0: Με αρέσει περισσότερο αυτό που είπες, που περιέγραψε ως φαινόμενο, ή το ότι θεωρούμε δεδομένο ότι θα πεθάνουν οι άντρες και θα μείνουν εκείνες να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Οι παλιές αυτό λέγανε. Τουλάχιστον οι γιαγιάδες εστίες.
2: Θα μείνουν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Και με αυτό την αισιόδοξη. Με αυτή την αισιόδοξη νότα πάμε σε break και επιστρέφουμε την Εβάνα Ζουμπούργλου. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο το Μάβε Σόου. Μιλάμε, απίστευτο.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: σήμερα. Throwback επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 30 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι αγνοούμενοι είναι περίπου 46.000. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το κρίσιμο όριο των 72 ωρών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία με παραγωγικούς φορείς για σταθεροποίηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ για το δίμηνο Ιούλιο και Αύγουστο, χωρίς νέες ανατιμήσεις, σε μια προσπάθεια περιορισμού των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προστιμήσεις. Τη μεταφορά δραστηριότητες. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα του έκθεση με τίτλο «Έμπνευση αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία έως και 30 Αυγούστου». Αστρολογικά, ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
0: Τον 4,6 My Radio.
3: Στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος, υπηρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το Mega, το κορυφαίο ελληνικό κανάλι και η New Media Studies σας προσφέρουν τρεις πλήρεις υποτροφίες δημοσιογραφίας. Mega Media Pass. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και άλλαξε τη ζωή σου. Μπες στα πιο σύγχρονα στούντιο και μάθε από τους κορυφαίους τα μυστικά της δημοσιογραφίας και της νέας τεχνολογίας. Το Mega και η New Media Studies του Σταμάτη Μαλέλη, η σχολή δημοσιογραφίας του εκπαιδευτικού Κόμβου Training Hub, σας δίνουν το εισιτήριο για τον κόσμο των Media. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο 210-01-06-700.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
8: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρήφο. Είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Καλημέρα, Εβάνα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πάλι δεν
2: καλημέρα.
0: Έχουμε Viber. Αυτή δεν έχει Viber εμείς. Μόνο την Εβάνα. Πάρα πολύ ωραία.
3: Στο κόψανε τη Εβάνα. Δεν είναι κάτι. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Για κάτι συμβαίνει με το Viber, αλλά πτώμαστε. Δεν πτώμαστε.
0: Πτώμαστε, ρε Εβάνα. Χάλια ακούγεσαι.
3: Αυτό
0: δεν μπορώ να σε ακούσω.
2: Χάλια ακούγεσαι εσύ.
0: Ωραία. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να σε κρατήσω πολύ ωραία στον αέρα με τέτοια ποιότητα.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Είμαι τόσο χάλια, όντως.
3: Εβάνα, ναι, πες μια καλημέρα και κλείσε.
0: Η λύση θα ήταν.
2: Παιδιά, με πληγώνετε.
0: Η λύση θα ήταν να έρθει εδώ.
2: Αχ, με
3: προσκαλεί,
2: θα έρθω αύριο το πρωί.
3: Ωχ, Θεέ μου. Τώρα.
2: Θέλω να μου στείλετε τι καφεδάκια πίνετε και θα έρθω.
0: Λοιπόν, μάπες, εδώ είμαστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που δεν μπορεί ο ένας τον άλλον εδώ.
2: Βασίλης
0: Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα μαζί μου.
3: Δημήτρης Λουγκαρέζος, με ωραίες ιδέες.
0: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Κοντά μας είναι και η Vodafone, η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία σου φτιάχνει το κινητό. Ό,τι και αν πάθει, έρχονται οι Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Γιατί κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή σε περίπτωση που χρειαστούν πάνω από 48 ώρες. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. Θέλω πριν πάμε στην Εβάνα και με η Εβάνα να συμμετέχει. Έχουμε και το θέμα ημέρας που είναι ποιος θα θέλατε να τραγουδάει στο γάμο σας. Να κάνω λίγο το ότι. Να βάλω τώρα ενότητα στην ενότητα,
3: ναι,
0: και να κάνω λίγο το συχτήρι μου το πρωινό.
3: Τι σου έχει συμβεί?
2: Ρίξτο!
3: Άιγ μωρί και σε περίμενε.
4: Έπαθε Παντελή.
2: Θέλουμε συχτήρι.
1: Δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου.
0: Πρωινό συχτήρι.
5: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
0: Άνταγια!
6: Αδαμίσου. Πληθυντικός είναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Σαν να μην έφταναν όλα,
3: ναι,
0: σκάνε, όπως έλεγε η μάνα μου, πανταχούσες στο κεφάλι μας.
3: Τύπου.
0: Τύπου. Έχει ο καθένας τα προβλήματά του και τα ζόρια του, εντάξει. Εγώ λοιπόν τον περασμένο μήνα, που ήδη άρχισε να διαφαίνεται
3: η πορεία. Προς την κρεβατοκάμαρα.
7: Εσύ άκουσα από
0: δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου.
7: Εντάξει, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Τι θέλεις τώρα?
3: Σαν τι θέλεις τώρα?
0: Εγώ τι θέλω?
3: Τι ετήσε?
7: Είμαι εδώ όμως.
3: Καλά, ναι.
0: Ας πω και δεν είσαι, κοιμάσαι.
7: Μα άμα δεν το κάνεις θέμα, δεν το ήξερε ο κόσμος.
0: Βρε, αφού χασμουριέσαι.
7: Μα δεν ακούστηκε.
0: Λοιπόν.
4: Ματιασμένος είναι.
0: Λέω λοιπόν, ακούστε τώρα. Εδώ και ένα μήνα που το βλέπω, διαφαίνεται τώρα η φάση ότι έχω τα θέματα μου. Μου σκάει μία ειδοποίηση στην τηλεόραση ότι το Netflix δεν υποστηρίζεται, δεν υποστηρίζεται από τη συγκεκριμένη συσκευή. Ελάχιστη και Παναγία. Η τηλεόραση είναι μία Samsung Curved.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και καμία απίστευτη προβολή ή καμία από τις πρώτες της flat 15 χρόνια πριν.
3: Αλλά υποστηριζόταν
2: είναι
3: τόσο καιρό.
2: Είναι απίστευτη προβολή.
7: Σε μπλοκάρα το Netflix.
0: Ο πίστες προβολής είναι οι παλιές τηλεοράσεις που ήταν πίσω, είχαν. Μηχανισμό ολόκληρο. Δεν ήταν flat όπως είναι η LED.
2: Τις κοπανούσαμε τότε για να πάρουν μπρος.
0: Ακριβώς.
3: Πάντα τις κοπανούσαμε.
7: Το θησαυροφυλάκιο της γιαγιάς.
0: Λοιπόν.
2: Κατάλαβα.
0: Για να του κάτε long story short που λένε και στο χωριό μου. Χρειάζεται τώρα να πάω να πάρω ένα έξτρα μηχανηματάκι, ένα μποξάκι δηλαδή. Όχι από αυτά τα παράνομα.
3: Smart box που
0: τα οποία θα μου επιτρέψουν να βάλω. Να παίζει η τηλεόρασή μου Netflix. Τι κερατιάτικα είναι αυτά τώρα?
2: Βλέπεις
0: είναι...
2: τα others?
0: Τι κερατιάτικα?
2: Τα πληρώνουμε τα others.
0: Μα τα πληρώνουμε ούτως ή άλλως. Δεν πληρώνω Netflix 15 ευρώ το μήνα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία.
2: Και άλλα επιπλέον.
0: Λέω λοιπόν ότι αυτό τώρα τι κερατιάτικο είναι να παραπάνω.
3: Δεν άλλαξε δηλαδή.
0: Τίποτα σου λέει ότι δεν υποστηρίζει συγκεκριμένες τεχνολογίες τηλεοράσεις από ένα σημείο και μετά. Από 10 χρόνια και πάνω.
3: Η τηλεόραση αυτή ποτέ δεν έπαιξε Netflix.
0: Έπαιζε πάντα, παιδί μου.
3: Αυτό
0: και σου λέω ότι είναι και μοντέρνα τηλεόραση.
3: Δεν
0: είναι
3: τι άλλαξε. Αυτό λέω και πια δεν το παίζει.
7: Σου είπε για 10 χρόνια.
0: Αναβαθμίστηκε, μάλλον. Όχι, μάλλον. Αναβαθμίστηκε το Netflix ως application, εν πάση περιπτώσει. Και δεν το υποστηρίζει.
2: Για να μας χρεώνει.
0: Η συγκεκριμένη τηλεόραση.
7: Πότε την πήρε τη τηλεόραση?
0: Το είπα πριν. Πριν από 10 χρόνια τουλάχιστον. 10-12.
7: Λογικό μου φαίνεται.
3: Εγώ έχω πιο παλιά.
2: Θα σου κλείσει. Κάθε 10 χρόνια θα παίρνουμε και ένα μηχάνημα να βάζουμε στις τηλεοράσεις για να υποστηρίζει το καινούργιο.
7: Έτσι προχωράει η τεχνολογία. Να τα πετάτε και να παίρνετε καινούργια.
2: Όχι, έτσι δεν προχωράει. Έτσι μας χρεώνει η τεχνολογία.
7: Ανά 6 μήνες αλλάζουν, παιδιά, τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Έχουν αρχίσει.
7: Το κινητάκι σας όμως κάθε χρόνο πάτε και το παίρνετε όλοι το 17 και το 18 και το 19 και το 20.
4: Δεν το παίρνουμε όλοι.
2: Είναι εργαλείο δουλειάς.
7: Άκου, πάρτε με την απάντηση.
4: Εγώ πάντα... λέω ότι έχουν αρχίσει αυτές οι πλατφόρμες και τα δυσκολεύουν τα πράγματα χωρίς λόγο, ε. Αυτό. Όχι λίγο οι τιμές, όχι λίγο η μία συσκευή, όχι δεν υποστηρίζει αυτή η συσκευή.
7: Μα
4: όχι...
7: έκανε κακό στην αγορά η πειρατεία, γι' αυτό.
3: Να ναι. πω εγώ, μήπως πριν πας να το πάρεις αυτό, τσεκάρεις μήπως η τηλεόραση χρειάζεται και δεν το έχει κάνει κάποιο, κάποια update. Αναβάθμιση, ναι.
7: Αυτό είναι παιδιά.
3: Εμένα είναι αρκετά πιο παλιά από αυτή που λες.
0: Το ξέρω.
3: Οπότε, δηλαδή παραπέει η τηλεόραση.
0: Δεν έκανα και την αναβάθμιση που όντως είχε να γίνει το 18.
3: Ναι.
0: Και δεν υποστηρίζει πάλι.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί σου λέει ο νέος αποδικοποιητής, ο ψηφιακός, σου φέρνω δύο παραπάνω τεχνολογίες, τις οποίες δεν μπορεί το πρόγραμμα να, τις, να μπουν στη δικιά σου τηλεόραση, να τις υποστηρίξει. Οπότε πάρε άλλη τηλεόραση. Ή πάρε το booster για να παίξει.
4: Βάλε συνόμπο να βλέπεις ευρωπαϊκό κινηματογράφο.
7: Και να κόβεις τις φλέβες.
3: Δεν μου φαίνεται λογικό. Να μας ενημερώνεις επί του θέματος, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα είπα ρε παιδί μου, γιατί είπα αν να το πάρω. Έχει, υπάρχει ένα που παίζει μόνο Netflix και επειδή εγώ έχω και Apple TV, ένα άλλο που παίζει και Apple TV. Να το βάλω και έχω παραγγείλει τώρα να δούμε. Έχω βάλει και από τους ανθρώπους να το ψάξουν.
3: Ωραία, μόλις θα ανοίξεις την Apple TV σου, θα ψάξεις να βρεις το music show, reality talent κλπ. Και popped.
0: K-popped.
3: K-popped. Εκεί θα δεις τους 80s που ακούγαμε πριν.
0: Που τους είπα άτης εγώ.
3: Που τους είπες άτης. Είναι ένα από τα μουσικά σοου του πλανήτη τώρα που κάνει χαμό και ασχολούνται με K-pop μουσική. Υπάρχουν 2-3 εκεί έξω. Να πούμε ότι K-pop κάνουν και άνθρωποι που δεν είναι Κορεάτες.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει ένα αντίστοιχο δηλαδή στο Netflix που παίρνει κορίτσια από όλη την Ευρώπη, από την Αμερική και τις εκπαιδεύει σε αυτό το συγκεκριμένο είδος τραγουδίσματος και χορού. Είναι ο τρόπος δηλαδή συγκεκριμένος που λέμε κάνω K-pop. Πώς λέμε κάνω rock.
0: Ναι, ναι.
3: Εκεί λοιπόν στο άλλο το K-pop που έχει στο Apple TV, το διαφορετικό που κάνουν είναι ότι από τη στιγμή που συγκροτούν τα γκρουπάκια, αγόρια ή κορίτσια οτιδήποτε, ναι. τους φέρουν μετά κορυφαίους guest και αυτοί συνεργάζονται. Οι 80's ας πούμε έχουν κάνει με Kylie Minogue, έχουν κάνει με Jay Balvin, κουβαλιάται εκεί η Megan Stallion, κάνουν πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Ορίστε, χαλάει το μποξάκι που θα πάρω.
3: Είναι οι κερατάδες, δηλαδή τους guest τους ιδρώνουν κανονικότατα. Γιατί τώρα αυτοί, ξέρεις, είναι μηχανές τελειότητας. Ναι. Και σου λέει και ο άλλος να μοιραίζει λεφτό.
0: Ξέρω με την K-pop ότι δεν μπορείς να πεις κουβέντα. Πέφτουνε να σε φάνε. Ειδικά με τους BTS.
3: 80's τώρα, ρε.
0: 80's. Λοιπόν, η Βανέσα θέλει κι άμμο και μας βρίζει. Δεν βλέπετε το μήνυμά μου, λέει. Εδώ πέρα, άμα δεν το κάνω εγώ, παιδιά, δεν θα το κάνει κανείς.
4: Ο Δημήτρης, ωστόσο, σου λέει Μητσάρα καλημέρα. Το ίδιο μου έκανε και εμένα. Και σου προτείνει το σύνηθες, κάνε ένα log out και μετά login και όλα καλά.
0: Όντως.
4: Λέει ότι δούλεψε σε αυτόν.
0: Α, το κάνω,
4: στο κινητό του όμως το έκανε αυτό.
0: Α, το κινητό είναι άλλο.
4: Δεν ξέρω.
7: Πάρε μια καινούργια
8: τηλεόραση. Η λύση, παιδιά, είναι να κάνετε παιδιά. Πάμε. Γιατί αν έχεις παιδί, σε παίρνει ο ύπνος και δεν προλαβαίνεις να μπεις στη διαδικασία της ταινίας. Άρα δεν χρειάζεται όλα αυτά.
0: Ο Σιρούλης μου, ο Αρχέλαος, που είμαστε μαζί, φαντάρι, μου στέλνει ότι είναι θέμα. Εσένα τι μάρκα είναι η τηλεόραση σου, Βασίλη?
3: Ούτε καν, δεν είναι ούτε
0: ναι, είναι θέμα σύμβαση Samsung με Netflix. Άκου τώρα τι.
3: Γι' αυτό άλλαξε και εκεί που έπαιζε. Δεν είναι τεχνολογικό άρα το ζήτημα.
0: Ρε παιδιά, γιατί δεν είναι, σας λέω, ούτε καν οι πρώτες οι LED οθόνες. Είναι curved, δηλαδή είναι μια γενιά παραπέρα.
3: Το control της έχει πάνω κουμπί που λέει Netflix.
0: Ναι, ρε φίλε. Άρα κάτι άλλο.
8: Έχουν beef.
7: Hey, Samsung, τώρα με την...
3: Κάτι άλλαξε, ναι, μεταξύ τους συμφωνίες.
0: Α, το Amazon Fire TV λέει να πάρω, αυτό τα παίζει όλα.
8: Ναι, αλλά και εγώ Samsung έχω, άρα και εμένα θα μου το βγάλει.
7: Μια καλύτερη τηλεοράση είναι η LG. Τα παίζουν πάντα, οι Γερμανοί παίζουν μπάλα παντού.
0: Μάστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό αποκλείει τους άλλους πελάτες που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Αλλά αφού κλείνει το ραδιόφωνο, ας τα βρουν στον ενημερωτικό αυτά.
7: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, Εύα, να μου πάμε.
8: Τον Χριστόδουλο Παπαδάκη θα πρέπει να επιλέξουν για τους γάμους τους όσοι ενδιαφέρονται πάντως.
3: Ναι! Ναι.
7: Να διαφημίσουμε.
8: Τώρα λίγο πριν τελειώσουμε να τη ρίξω εγώ τη διαφήμιση.
0: Κάνει μπούγιο αυτός, κάνει μπούγιο.
7: Πολύ καλός.
8: Μπούγιο, παιδί μου είναι καβαλιώτης οι Βορειοελλαδίτες, ξέρουν
0: είναι,
8: από
0: είναι.
8: Αυτά.
0: Είναι
8: πώς
0: και...
8: να διασκεδάζουν.
3: Πάει μαζί και η γυναίκα του και ρίχνει λουλούδια, είναι στο σχήμα.
0: Και είναι και στο, είναι στο Αγιονέρι.
8: Λίγο να μεγαλώσει το παιδί.
0: Στο Αγιονέρι είναι.
8: Είναι στο
3: Μποέμ,
8: στο Περιστέρι.
3: Στο Μποέμ, Περιστέρι που γίνεται χαμός.
0: Γίνεται όντως χαμός. Θα δείτε και θα πάρετε, θα δειγματίσετε και θα γουστάρετε. Λοιπόν, για πάμε.
8: Βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάω με Γιώργο Αυτιά, παιδιά. Ο οποίος μίλησε στον Γρηγόρη Μπάκα το πρωινό και μίλησε έτσι για την τηλεοπτική πραγματικότητα και τη έκρινε με την τότε εποχή.
3: Ναι, ήταν υπέροχος. Είναι
8: με τον Γιώργο Παδάκη.
0: Ναι, είπε φοβερία τα λοιπόν, ναι,
8: είχε κάνει, λέει, ήταν πολύ γενναιόδωρος η αλήθεια. Είχε κάνει, λέει, μια μεγάλη επιτυχία τότε, λέει, ο Γιώργος Παπαδάκης και του έστειλα δύο μπουκάλια σαμιώτικο κρασί, γιατί έτσι ήμασταν, λέει, τότε. Και του είπα ότι τότε θα βγει, λέει, κάτι άλλο από αυτό καλό.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι. Λοιπόν, ακούστε τι Αθάκα είπε.
8: Πρώτη δεν έγινε έτσι, αυτό είναι, ναι, Αθάκα, τη διαβάζω.
0: Ναι, ναι, όχι, εγώ επειδή την άκουσα όμως και πρώτη φορά δεν το λες σωστά σε όλη μας τη συνεργασία. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, έτυχε τώρα. Ήταν σπόντα του αυτιά, αλλά ήταν τόσο κομψά τοποθετημένη, κέντησε. Γιατί σου λέει τώρα ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή, πάντα το προσβάλλω. Και τι λέει. Ήταν το ήθος τέτοιο στην τηλεόραση τότε που είχε κάνει μια τρομερή επιτυχία. Μιλάμε τώρα, είχαν σκυλιάσει τώρα, ξέρετε. Έτσι, που κάνανε τι έβγαλε ο ένας και γιατί το έβγαλε ο άλλος. Και μιλάμε για βρυσίδια εκατέρωθεν. Αλλά πάει αυτό.
3: Τρομερό αποτύπωμα ότι... τότε τα θέματα που βγαίνανε για μέρες και μήνες.
0: Ακριβώς, πολύ. Σου λέει, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες όμως υπήρχε μια ευγένεια που όταν κάποια στιγμή μου έβγαλε ένα θέμα πρώτος ο Παπαδάκης και με έφαγε. Του έστειλα δύο μπουκάλια σαμιώτικο κρασί.
8: Δεν είπε με έφαγε όμως.
0: Λέω την ουσία τώρα εγώ. Την ουσία. Λοιπόν, και υπολοιπόμουν τέλος πάντων, του έστειλα εγώ να του πω μπράβο Γιώργο, δύο μπουκάλια σαμιώτικο κρασί. Μέχρι εδώ που τα είπε η μάνα σωστά. Και μετά συμπληρώνει. Και του είπα, σε δύο μέρες θα δεις τι θα βγάλω εγώ.
3: Θα έχεις την απάντησή
0: μου. Αυτό ήταν το νόημα αυτού που είπε.
3: Ναι, ναι.
0: Ότι τώρα έβγαλες, τώρα με πήρες εσύ, δεν πειράζει, δεν το ξεχνάω. Πάρε τα δύο μπουκαλάκια για τον μπράβο σου. Αλλά και έβγαλε, λέει, εγώ μετά από δύο ημέρες, μια ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Δηλαδή ότι τον τάποσα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Με λίγα λόγια δεν είπε, ρε παιδί μου, δεν έμεινε στο ευγενές του ότι ο ένας με τον άλλον λέγαμε μπράβο, ρε φίλε που με πέρασες. Του τη φύλαγα και μετά από δύο μέρες φυσικά ήμουν καλύτερος από αυτόν και το απέναντι.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
10: Ρυθμός 988.
11: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
13: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
14: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
13: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
14: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
13: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
14: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
15: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
16: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
17: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Το χειρότερο μου, ξέρεις, είναι που κάθονται σε μια κάμερα και γουρλώνουν και το ματάκι και παίρνουν και έφος. Θα έλεγα, αλλά δεν μπορώ να πω. Δεν μπορείς, με πεις.
0: Όχι, για την τελευταία εκπομπή λέω.
7: Εγώ λέω για μετά που φεύγουν και ναι, κάθονται σε μια κάμερα.
0: Ωραία, πάμε σε αυτό που λέω εγώ τώρα που είναι η τελευταία εκπομπή.
4: Ναι, ναι.
0: Η τελευταία εκπομπή, λοιπόν, λέω. Πες, αν δεν έχεις περάσει καλά, πες έστω ένα καλό που έχεις περάσει ή πες ένα ευχαριστώ.
8: Ή και τίποτα, ακριβώς. Μπορείς να πεις απλά ένα ευχαριστώ.
0: Μην μπλέξεις και το εγκόμιο. Μην πας στο άλλο άκρο, δηλαδή. Και ενώ ξέρουμε ότι δεν παίρνεις καλά, γιατί εσύ τα έλεγες, πεις ότι το πιο.

0: μου να πω μια υπερβολή, οπότε το χαραμίζω, ξέρεις, και το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα, για να πάρω τα δύο λεπτά μου να πω ό,τι εγώ νομίζω υπερβολικά καλό συνήθως, ναι, και τι θα πει.
1: Είσαι πιάνει συγκίνηση.
2: Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο θέμα.
0: Για τον εαυτού
2: που είναι αυτό που λέει ο Θανάσης. Μετά λοιπόν όμως, και εδώ έχει δίκιο, μην έρχεσαι εφόσον πήγες και εκθίασες και έβλεξες εγκόμιο, γιατί θες να κάνεις το κομμάτι όπως λέει ο Βασίλης. Τα δύο σου λεπτά τα αξιοποιήσεις έτσι. Μετά, μη σ' ακούω αν είσαι μέσα στην εκπομπή να συνεχίζεις, αν είσαι έξω από την εκπομπή να αρχίσεις να αφήνεις πόντες.
3: Καλά, κάποιοι κάνανε ή λέγανε θα κάνουν και μηνύσεις για κακοποιητικές συμπεριφορές και μετά πήγαιναν στις κηδείες.
2: Τα θυμάσαι αυτά.
3: Βέβαια. Αχ, αχ, αχ, που πήγες.
2: Και άλλα και άλλα. Μηνύσεις και σε εκπομπές λέγανε πέρσι. Μόλις τελείωσε η σεζόν, ότι θα γίνουν μηνύσεις και δεν έγινε τίποτα.
1: Εντάξει, τώρα για μένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτό είναι λίγο πολυσύνθετο θέμα. Γιατί τι γίνεται μετά από μια μήνυση? Παίζει λίγο ο φόβος ότι κι αν μείνω εκτός. Πολύ πίστη στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά δεν έχουμε. Δεν ξέρουμε πού θα σταθεί το κάθε κανάλι.
3: Λέμε για άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, ρε, πριν φύγει
2: δεκτό,
1: από τη ζωή.
2: Δεκτό,
1: ναι.
2: Αλλά αυτό γιατί το, αναμοχλεύεις όταν βγαίνεις από την εκπομπή? Αν έχεις κότσια, όταν είσαι στην εκπομπή, κάνε κάτι. Δεν ξέρω αν θα κάνεις καταγγελία, αλλά δεν ξέρω. Κάνε κάτι.
1: Ναι.
2: Γιατί όλο αυτό συντροφεύεται και σε θολώνει κιόλας από την πικρία του ότι δεν είσαι πια στην εκπομπή.
3: Επίσης θέλω να πω, δεν παίζουν σε καλά σενάριο του Hollywood ότι θα καταστραφεί η καριέρα μου. Αυτό ακριβώς. Θα καταστραφεί η εικόνα σου, η προβολή σου, θα χάσει την άνεση της κάμερας. Υπάρχουν και άλλες δουλειές. Δεν πειράζει. Θυσίασε την καριέρα που έχεις κάνει στα πάνελ. Βγες, εξασφάλισε την ισορροπία στην κοινωνία και μετά δεν πειράζει. Γίνεται κάτι άλλο.
2: Καλά, δεν νομίζω να εξασφαλιστεί η ισορροπία στην κοινωνία, αλλά κατάλαβα ότι να διατηρήσει την αξιοπρέπειά σου.
3: Ναι, γιατί όλοι έχουν αυτή την καραμέλα, λέει θα μου κάνει κακό στη δουλειά μου. Δεν ζούμε σε κανένα σενάριο του Hollywood. Δεν σε κατευθύνω, σου φαίνεται στο σπίτι μαφιόζου να σε κρεμάσουν σαν τον Godfather. Το πολύ πολύ να σε άφηνε εκτός από τη δουλειά με ένα κονέ. Να σου και σένα.
2: Που μείναμε όλοι εκτός έτσι κι αλλιώς. Πάμε στο επόμενο.
4: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω και να σα πω ότι ακόμη μία αποχώρηση έχουμε από τον Sky. Και μιλάω για τον Βασίλη Χιώτη, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του και οδεύει ολοταχώς προς τον Αντένα, παρακαλώ, φυσικά. Πάει να συναντήσει τον Βασίλη Παπαδρόσο. Ακόμη μία έτσι αποχώρηση από τον Sky. Σιγά σιγά όλοι μαζεύονται στον Αντένα.
0: Μάλιστα.
3: Πιο πολλά θα παίρνουν στο Sky.
2: Πω.
0: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Ποιος θα βγει?
4: Έχουμε κακή σύνδεση, το νιώθω. Δεν σας ακούω.
2: Κοίταξε να δεις. Όχι, συγγνώμη, δικό μου λάθος. Μόλις διάβασα ένα μήνυμα. Πολύ έτσι δυσάρεστο, έφυγε ένας άνθρωπος πολύ, πολύ κοντινός μου. Συγγνώμη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει μια αλλαγή φρουράς ξεκάθαρη στον Sky και αυτό εμάς χαιστήκαμε και ως τηλεθεατές και ως επαγγελματίες. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ξεκαθαρίζουν οι ομάδες. Αυτή που φεύγει λοιπόν. Άρα τελικά σωστά έγινε όλο αυτό, γιατί προφανώς υπήρχε μια νέα τάξη πραγμάτων στο Sky και μια παλιά τάξη πραγμάτων. Και η μία έπρεπε να υπερισχύσει. Οπότε αυτοί που φεύγουν, σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα παραμάγαζο, ή τουλάχιστον ότι είχαν φτιάξει, ρε παιδί μου, τη δική τους φάση. Και τώρα έρχεται μια νέα τάξη να τους αντικαταστήσει. Τώρα δηλαδή με αυτά
0: το
2: που
0: καταλαβαίνουμε αυτό ή δεν ξέρουμε.
2: Εμείς βλέπουμε ποια ήταν η παλιά ομάδα και ποια είναι η καινούργια. Η καινούργια ομάδα
0: μπορεί
2: είναι.
0: Μπορεί καινούργια να είναι παραμάγαζο και να φεύγει την παλιά.
2: Μα αφού είναι
4: αυτό
2: η καινούργια και φέρνουν τους παλιούς.
0: Έχουμε δύο ομάδες.
2: Ναι, οι παλιοί, αφού οι παλιοί είναι οι πρώτοι που ήταν εκεί.
0: Γιατί να είναι παραμάγαζο αυτοί και να μην είναι καινούργιοι?
2: Γιατί ήρθαν οι καινούργοι και τους φάγανε. Πώς είναι οι καινούργοι παραμάγαζο?
0: Ήρθανε, στήσανε ένα παραμάγαζο και φάγανε τους κανονικούς, λέω
2: όχι,
0: εγώ.
2: Όχι. Παραμάγαζο είναι αυτοί που είναι παλιοί και ξέρουν τις άκρες και ξέρουν τα κατατόπια. Και το κάνουν τσιφλίκι τους. Και έρχονται μετά οι καινούργοι και λένε όχι πια δικό σου τσιφλίκι, δικό μου.
3: Θα το κάνω εγώ παραμάγαζο τώρα.
2: Έρχεται, θα το κάνω δικό μου παραμάγαζο τώρα. Οι νεότεροι. Πάνε και λένε, εσύ που είχες πιάσει αυτή τη γωνία και την είχες κάνει περιπτεράκι, τώρα θα πάω στη γωνία και θα την κάνω εγώ γυμναστήριο.
0: Το ξέρουμε όμως ότι το είχαν περιπτεράκι.
2: Προκύπτει, σου ξαναλέω, από το ότι ήταν οι παλιοί. Οι παλιοί που φύγαν όλοι μαζί ως κασέτα.
0: Επειδή ήταν παλιοί, το λέμε ότι είχαν κάνει περιπτεράκι.
2: Αφού δεν ήταν οι νέοι εκεί. Άρα το είχαν κάνει περιπτεράκι παλιοί. Και πάνε οι καινούργοι να κάνουν το δικό του περιπτεράκι.
3: Σαν τα γηπεδάκια παλιά.
0: Δεν
3: μου προκύπτει
0: αυτόματα, να πω την αλήθεια. Δηλαδή σκέφτομαι ότι ανάλογα με το πώς έχουν κινηθεί τα περιστατικά και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να είναι το κατεστημένο, το καινούριο, το παραμάγαζο, το παλιό.
2: Βρε αγόρι μου, το κατεστημένο
4: εγώ
2: το παλιό.
4: Στο
2: εξορισμού. Μην το πολύ ψηρίζει.
0: Ναι, γιατί να είναι παραμάγαζο όμως.
2: Το κατεστημένο, γιατί είναι παλιό.
3: Έχει δηλωθεί.
2: Γιατί είναι τα παλιά ήθη και
0: έχω το παραμάγαζο, το έχω υπόψη μου, ρε παιδί μου, ότι κάνουμε τα κουμάντα μας, προσωπικές ατζέντες που λέμε, προσωπικές
2: εξυπηρετήσεις. Ναι, γιατί είμαστε παλιοί και δεν μας βάζει
0: κανένα χέρι. Αλλιώς είμαστε το μαγαζί.
2: Επειδή
0: εμείς
2: είμαστε παλιοί.
0: Το παραμάγαζο.
2: Το μαγαζί είναι ο ιδιοκτήτης, αγόρι μου.
0: Ναι.
2: Τελεία.
0: Το παραμάγαζο,
2: ναι,
0: δεν έχει συμπεριφορές τέτοιου είδους για να

0: το πεις.
1: Του παλιού που νομίζω ότι αυτός, αυτού είναι το μαγαζί.
0: Εμείς εδώ, ας πούμε, είμαστε, που είμαστε
2: παλιά, αν έρθουν
0: καινούργια,
2: παλιά
0: είμαστε
2: τάξη,
0: παραμάγαζο.
2: Παλιά, τι είμαστε?
0: Αν έρθουν καινούργια εδώ, εμείς είμαστε παραμάγαζο.
2: Άμα κάνουν, το κάνουμε τσιφλίκι μας εδώ.
0: Και αυτό λέω, άρα το τσιφλίκι είναι που το καθιστά.
2: Το τσιφλίκι το κάνουν οι παλιοί όμως, γιατί αυτοί νιώθουν άνετα σε ένα χώρο.
0: Άρα, άρα είχε γίνει τσιφλίκι.
2: Οι καινούργοι έρχονται να αποκαταστήσουν αυτό που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να αποκατασταθεί. Τώρα, αν αυτοί το κάνουν δικό του τσιφλίκι με το καινούργιο, δηλαδή τώρα αν έρθει μια εκπομπή εδώ, συνέχιζε να είναι ψυχαγωγικός, και έρχεται μια νέα εκπομπή εδώ πρωινού που κάνει ενότητες, κάνει όπως ήταν παλιά μας λέγανε, μικραών κτλ. Αυτό είναι το νέο. Τώρα, αν αυτοί μετά την έχουν δει ιστορία επειδή διώξανε εμάς, αυτό είναι το νέο που έκανε το δικό του τσιφλίκι.
0: Ναι.
3: Φάρμα των ζώων. Τα έχει γράψει ο Τζορτζ Όρουελ πάρα πολύ ωραία.
2: Ακριβώς. Τέλος πάντων.
4: Απλά έτσι όπως το λες εσύ, Δημήτρη, είναι σαν να λες ότι έχει μια αρνητική χρειά ότι οι παλιοί κάπως την είχαν δει και συμπεριφερόντουσαν κάπως. Ενώ αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει ο Βασιλής είναι ότι μπορεί οι καινούργοι να είχαν περίεργη συμπεριφορά και γι' αυτό να αποχώρησαν οι παλιοί. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό.
2: Το αποχρωματίζω. Δεν λέω πάλι και καλή και κακή. Αν έτσι ακούστηκε.
4: Αυτό.
2: Λέω οι παλιοί και οι καινούργοι. Ξεκάθαρα τώρα με αυτές τις απομακρύνσεις βλέπουμε ποιοι ήταν οι παλιοί. Και ποιοι είναι οι καινούργοι. Αυτό λέω. Οι δύο ομάδες. Τώρα, ποιοι είναι καλοί και ποιοι είναι κακοί, το αποσύρω.
5: Να μιλήσω και εγώ λίγο. Δεν έχει αρνητική χρειά απαραίτητα. Γιατί όταν είσαι σε μια δουλειά παλιός, είναι λογικό με την καθημερινή τριβή να κάνεις και δύο παραπάνω σχέσεις με κάποιον άνθρωπο. Οπότε
4: ναι, βρε αγάπη μου, είναι λογικό.
5: Μπορεί να φαίνεται σε άλλους ότι αδίκησε, στους νέους που έρχονται. Οι παλιοί έχουν εδραιωθεί, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό συνέβαινε και στο στρατό. Αυτό ήθελα να πω πριν. Αυτό συνέβαινε και όταν πηγαίναμε να παίξουμε μπάλα. Ήταν οι παλιοί στο γηπεδάκι. Έπρεπε να τους προκαλέσουμε για να πάρουμε το γηπεδάκι. Τι να... Αν χάναμε, πηγαίναμε σπίτια μας.
2: Ακριβώς. Οπότε οι παλιοί είναι ο Παπαδρόσος, ο Χιώτης τώρα.
4: Άγιος Παυλόπουλος.
5: Επί ένα-δύο χρόνια παίζαν μπάλα, χάσαν οι παλιοί, απομακρυνθήκανε.
2: Η Σία Κοσιόνη είναι αυτή η προηγούμενη φάση. Και τώρα είναι η Φλιτζάνη, είναι ο νέος διευθυντής που θα είναι εκεί, που είναι ήδη δηλαδή, και στο ραδιόφωνο και στην ενημέρωση. Ότι ναι, με επικεφαλή τον κύριο Ζούλα. Αυτό είναι το. Ο κ. Δημητριάδης, αυτή είναι η νέα φάση. Τέλος πάντων, ναι, δεν ξέρουμε ποιοι ήταν βρώμικοι και ποιοι ξεπλήθηκαν ή ποιοι βρώμησαν και ποιοι ήταν καθαροί.
0: Ωραία. Δύσκολο πάντως τώρα να το.
4: Αντιλαμβανόμαστε όμως αυτή την παρέα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και ο Άκης Παυλόπουλος θα είναι στον Αντένα και ακούγεται.
2: Τη μία σειρά και την άλλη σειρά.
0: Θα είναι στον Αντένα.
4: Ακριβώς. Ναι, θα είναι στον Αντένα και.
0: Στο Sky θα στήσουν, καταλαβαίνουμε, κάτι εντελώς καινούριο για το δελτίο. Δεν είναι δηλαδή ότι φέρνουμε μια καινούργια παρουσιάστρια και τα κορυφαία πρόσωπα που σχολιάζουν ή συμμετέχουν παραμένουν. Γιατί τώρα λες φεύγει και ο Χιώτης.
4: Ναι.
0: Οπότε και για αυτή τη θέση θα πρέπει να βρουν κάποιον άλλον που θα παρεμβαίνει, φαντάζομαι.
4: Προφανώς, θα είναι δημοσιογράφο, ακριβώς.
0: Ναι.
4: Ακριβώς. Για τον Αντένα, πάντως, αυτό που ακούγεται είναι ότι ο Άκης Παυλόπουλος θα αναλάβει την πρωινή εκπομπή που βρίσκεται ο Παναγιώτης Στάθης. Ακούς και κάτι και για τον Παναγιώτη Στάθης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί. Γιατί θεωρητικά θα είναι απενεργοποιημένη την επόμενη σεζόν η ζώνη του Σαββατοκύριακου.
0: Εβάνα μου πάντως και Δημήτρη.
4: Διάφορα.
0: Όταν απενεργοποιείται μία ζώνη που ακούμε για φέτος ή για του χρόνου, απενεργοποιείται μόνο σαν ψυχαγωγία ή μπορεί να έχει ενημέρωση? Γιατί είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Μπορεί να πει
4: θεωρητικά,
0: κόβω τις εκπομπές ψυχαγωγίας του Σαββατοκύριακου, αλλά ένα στάθι τον έχω, όπως είχε παλιά μια Μαυραγάνη.
2: Βασίλη μου, θα σου
4: πω. Ναι, αλλά θεωρητή.
2: Πες.
4: Τι. Μ' ακούτε.
0: Δεν θα πει.
2: Πες, ρε Βάνα, ναι. Θεωρητικά και θεωρητικά.
4: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι κακή σύνδεση και γι' αυτό νιώθω ότι πατάω πάνω σας, σας ζητάω συγγνώμη όμως.
2: Ναι.
4: Δεν σας ακούω καλά.
2: Όταν ήταν καλή η σύνδεση.
4: Κυρία. Θεωρητικά. Τώρα κάτι μου είπες. Όταν απενεργοποιείται η ζώνη. Απενεργοποιείται γενικά γιατί δεν απασχολούνται βάρδιες για κάμερα, για μακιγιάζ, για μοντάζ. Οπότε απενεργοποιείται συνολικά. Θυμάστε κιόλας ότι είχε αποχωρήσει το Μαυραγάνη και έκαναν την εκπομπή τότε ολόκληρη, τετράωρη, με τους Weekenders.
0: Ναι, ναι.
4: Που έπιανε όλη την, και την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Για απενεργοποιείται ζώνη σημαίνει βάζω επαναλήψεις σύριαλ. Τελεία.
0: Άρα μπορεί να μην απενεργοποιηθεί μωρέ και να έχουν όντως το Σαββατοκύριακο με το Στάθη, τον οποίο τον πήρανε και αυτόν. Τι τον κάνει τον άνθρωπο. Τι του πούνε.
2: Και με μεταγραφή και με ρήτρα που πλήρωσαν. Το άλλο το ακούσατε ότι έχει πρόβλημα. Σας το διάβαζα χθες. Ότι έχει πρόβλημα, σου λέει ο Κορδόνης, να πάει με τον Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί έχει ρήτρα. Ο Α δεν του την δίνει, δεν τον απελευθερώνει και θα πρέπει να την πληρώσει. Η ΕΡΤ απ' την άλλη, εξορισμού, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα κανάλι το οποίο δεν πληρώνει ρήτρες. Δεν μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
4: Να σας πω πάντως, μιας και μιλάμε για την. Μιας και είμαστε και στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, ότι το ρεπορτάζ θέλει την Ναταλία Γερμανού του χρόνου να είναι με μια ζωντανή εκπομπή και με μια μαγνητοσκοπημένη
2: Ναι, θα πηγαίνει το Σάββατο και θα γράφει. Θα κάνει μία live εκπομπή και μία live on tape. Όπως λέμε στη δουλειά μας.
0: Το καταλαβαίνω γιατί.
4: Ναι,
0: πολλές εκπομπές, ας πούμε, από αυτές που είδαμε φέτος θα μπορούσαν να είναι γραμμένες το Σαββατοκύριακο. Οπότε, ναι, θα ξεκουραστούν και λίγο οι άνθρωποι.
4: Απλά σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Και θα είναι και πιο περιποιημένο ενδεχομένως ακόμη και ως live on tape.
2: Ναι.
4: Απλά σε αυτή την περίπτωση, αν συμβεί κάτι, όπως τώρα έγινε ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάχου, δεν θα έχει το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα συνολικά, σε ζωντανή εκπομπή.
2: Ναι, εμένα το.
4: Δεν θα το έχει καθόλου.
2: Εμένα, οι προφορίες που έχω είναι ότι θα αναλαμβάνει τότε το ειδησογραφικό. Όχι για την Οικονομάχου.
4: Ναι, αλλά...
2: Σε περίπτωση που βγει κάτι σοβαρό, κάποιο.
4: Σε περίπτωση που βγει κάτι σοβαρό. Γι' αυτό,
2: ναι, ναι.
4: Γι' αυτό αναφέρθηκα στο γάμο της Αθηνάς Οικονομάχου και όχι σε κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, ναι, ναι. Μιλάω τώρα για ένα. Lifestyle θέμα το οποίο απασχόλησε όλους τους Σαββατοκύριακο.
2: Θα ζήσουν οι τηλεθεατές του Αλφα αν δεν δουν μία μέρα τον γάμο της Αθηναϊκής Οικονομάχου και τον δουν την επόμενη στην καινούριο.
3: Με χαμηλότερη ποιότητα ζωή.
4: Να σας πω κάτι.
0: Ναι, για πες Εβάνα.
2: Θα σκύψουν το κεφάλι, θα το φάνε.
0: Κάνουμε κάποιες πίσω σκέψεις με την Εβάνα και μάλλον συναντιόμαστε κάπου. Για πες.
4: Όχι, δεν είναι πίσω σκέψη. Είναι ότι εχθές ανέβασε ένα ρίλ Ναταλία Γερμανού που είχε έτσι προχθές καλεσμένο τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Και ήταν έτσι μια χιουμοριστική, ένα χιουμοριστικό απόσπασμα που ζήτησε κάτι από το κοντρόλ, ήταν κάτι άλλο, τέλος πάντων. Και έγραψε η Ναταλία Γερμανού η γοητεία, η μαγεία του αναπάντεχου σασπένς της ζωντανής εκπομπής και πώς όλα κυλάνε τέλειο όταν έχεις ομαδάρα με χιούμορ και καλεσμένο με χιούμορ και γέλια. Εγώ όταν είδα αυτό το της ζωντανής εκπομπής, κάπως λίγο το πήρα σαν ντυχτή.
2: Ή μήπως ήταν απάντηση, γιατί αυτό που λες ακούγεται ως ρεπορτάζ την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον.
4: Μπορεί. Ναι. 21 ώρες ζωντανό. Πριν ανέβηκε αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως μια τέτοια αλλαγή θα δικαιολογούσε και όλη την κουβέντα που έγινε το προηγούμενο διάστημα με τις έρευνες, με το αν θα συνεχιστεί η ζώνη. Με το... Φαίνεται δηλαδή ότι αν ισχύσει αυτό, κάπου τα βρήκανε στη μέση.
2: Ναι. Ναι.
0: Για να προχωρήσει η φάση παρακάτω.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Βάνα μου. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος στη δουλειά σου όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Καλά.
1: Ποιος είμαι?
0: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi, 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
5: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
6: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
5: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
14: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
15: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
16: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
1: αναδεικνύει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του Γκουάρντιολα.
17: Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Το ποδόσφαιρο του Γκουάρντιολα. Λένε αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ότι άλλαξε το ποδόσφαιρο το παλιό που ξέραμε ότι ο Γκουάρντιολα το άλλαξε στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Αυτό είναι το αθλητικό. Ότι δεν έχει σημασία να έχει ταλέντο. Σημασία έχει να τρέχει, να έχει αντοχή και να μπορεί να πασάρει κοντά. Αυτό ήταν η Ιαπωνία. Τρέχαν όλοι. Πάσες και όπου είχαν την μπάλα, όπως έλεγε ο Αλκέτας Παναγούλης, σουτάρανε και μπαίνει η μπάλα.
17: Μάλιστα.
1: Απλά,
18: οπότε τι έχουμε τώρα.
17: Τι έχουμε,
18: έχουμε
17: τώρα.
18: Τη Βραζιλία που, ναι, έγινε η δεύτερη ομάδα που περνάει στους 16. Βέβαια, να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ένα μάτς στα νοκάουτ, στα τρία μάτς νοκάουτ που έχουμε παρακολουθήσει, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, χωρίς να καρδιοχτυπήσουμε.
17: Καλό είναι.
18: Γιατί
17: αυτό.
18: Όλοι έχουν περάσει στις καθυστερήσεις ή και στα πέναλτι, όπως είδαμε στην περίπτωση της Παραγουάη σε κόντρα στη Γερμανία.
17: Και τώρα αυτό που έπαιζε τώρα το πρωί, το που σου έλεγα, το Μαρόκο,
1: Ολλανδία.
18: Δηλαδή πάει.
17: Α, ωραία, μήπως η ψυχή μας. Χρειαζόμαστε και ένα αποκούμπι, ρε παιδί μου. Πώς να βλέπω λίγο μουντιάλ, να ξεχαστούμε.
1: Ω, θα σου πω, μην αρχίσεις. Ρε Αμάντα, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Να είμαστε αντικειμενικοί.
17: Ναι, να είμαστε.
1: Με έχει πάρει ο ύπνος στα μισά παιχνίδια. Πολύ βαρύ το ποδόσφαιρο παίζουμε.
19: Ξυπνάς νωρίς εσύ.
1: Δεν είναι ότι ξυπνάω νωρίς. Και το συζητάω και με άλλους φίλους. Όλοι νιστάζουν.
17: Κάνουν αυτό το πίσω, περιμένουν πίσω και
1: το 0-0, το 1-1. Είναι κουρασμένοι οι παίχτες. Ναι. Δεν ήταν παλιά τα μουντιάλ που μπαίναν ψαλιδάκια, σέντρες, έμπαινε, τρέχανε, κόντρες, τσαμπουκάδες. Τα βαριώνται.
17: Ναι,
1: σαν να περιμένουν να πάνε στους 8 να δούμε λίγο μπάλα.
17: Βαριώνται. Βαριώσασαι. Έλα, Μάντα, θα μιλήσεις ή να
18: σα.
17: Οπότε
18: να έχουμε. Ναι, ναι, όχι, περιμένω να δω. Κάνει την ανάλυση αυτό. Του άνθρωπου.
1: Ναι, ναι. Δεν το σχολιάζει.
18: Κάνει την ανάλυση του άνθρωπου. Έχει πάθει την τέτοια.
17: Θα συμφωνεί τώρα για να. Ναι, πάμε.
18: Οπότε έχουμε τον Καναδά. Που πέρασε ως πρώτη ομάδα, δεύτερη ομάδα η Βραζιλία, περνάει η Παραγουάη ως τρίτη και το Μαρόκο ως τέταρτη κόντρα στην Ολλανδία. Έχουμε τις τέσσερις από τις 16 ομάδες.
17: Μπράβο στο Μαρόκο. Εγώ το χαίρομαι το Μαρόκο που δημιουργεί μια παράδοση σιγά σιγά.
19: Βεβαίως.
17: Είναι το δεύτερο μουντιάλ που ξεχωρίζει.
1: Κοροϊδεύεις εσύ. Επίσης είναι το επόμενο μουντιάλ που θα δούμε, έτσι, η Μαρόκο.
17: Α, ναι.
1: Εκεί γίνεται. Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
17: Ωραίο.
18: Σήμερα η Βραζιλία μαθαίνει αντίπαλο. Θα είναι ένας εκ του ζευγαριού ακτήλεφαντος του Νορβηγία που θα δούμε σήμερα το βράδυ.
17: Όποιος Νορβηγία δεν παίζει ο Χάλαν.
1: Ναι, ναι. Όποιος περάσει θα αποκλείσει τη Βραζιλία, στο λέω από τώρα.
17: Έλα ρε.
1: Σίγουρα
18: δύσκολα με Χάλαντ. Αυτό το μάτς στις 8, το ακτήλεφαντος του Νορβηγία. Όποιος κερδίσει παίζει με Βραζιλία. Και στις 12 η Γαλλία, το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού Μουντιάλ, κόντρα στην Σουηδία.
17: Μου έλεγε...
18: Έχει και δουλίτσα και σήμερα.
17: Μου έδειχνε... Ωραίο θα είναι σήμερα αυτό. Μου έδειχνε σήμερα, λίγο πριν ο Θανάσης, ότι όλοι... τι ποσοστό των παικτών είναι, Θανάση?
1: Πάνω από τους μισούς.
17: Πάνω από τους παικτές της Γαλλίας δεν είναι Γάλλοι. Δεν έχουν γαλλικές ρίζες δηλαδή. Ναι. Άλλοι είναι Αλγερινοί, άλλοι είναι Νιγηριανοί, άλλοι είναι.
1: Γι' αυτό να μην είμαστε, να πω εγώ στους φίλους εδώ Έλληνες που έχουν ξεσηκωθεί λίγο τα τελευταία χρόνια και έχουν γίνει πολύ δεξιοί, να μην είμαστε ξενοφοβικοί. Παιδιά, περνάνε ανοιχτά τα σύνορα. Δεν κατάλαβα.
17: Δεν θα μας όλοι ένα. Ο Ντανιέλ Μπατίστα Λίμα.
1: Αμέ.
17: Πολύ ωραία.
18: Ανέκαθεν συνέβαινε αυτό στη Γαλλία και όπως σκέφτηκα και μου είπε πρώτα ο Νιόπλιας που κάναμε εκείνη τη συνέντευξη και μου σχολίασε το Μουντιάλ, γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, έχει και εμπειρία από Μουντιάλ, πλέον είναι πολύ δεμένη η ομάδα παρά αυτή την τεράστια ποικιλία της.
19: Okay.
18: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.
19: Τα έχουν βρει.
18: Και αυτό είναι. Είδες,
17: οι Γάλλοι τσακώνονται μεταξύ σωσή.
18: Και αυτό είναι. Όχι, τα έχουν βρει πια. Και αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας που βλέπουμε τη Γαλλία πια να έχει κατακτήσει.
17: Οι ντόπιοι Γάλλοι τσακώνονται. Ενώ οι Γάλλοι που έχουν ρίζες από άλλες χώρες, μια χαρά τα βρίσκουν μεταξύ των.
1: Γάλλο.
17: Γάλλος με Γάλλο διχόνια.
1: Γάλλο νομίζω με το Ραμπιό έχει η εθνική Γαλλία.
17: Γάλλο. Γέννημα θρέμα δηλαδή.
1: Ναι, γάλλο.
17: Γάλλο.
1: Γκάγκανο. Έτσι.
17: Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Έλα.
18: Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε προετοιμασία.
17: Εγώ εσύ τα λες αυτά για καλό. Εγώ στεναχωριέμαι πάντως. Στάπα και χθες. Νιώθω μέσα στη ζέστη τώρα του προετοιμασία και αυτά. Του λυπάμαι τότε τα παιδιά. Για την κούραση τώρα.
18: Όχι, να μην λυπάσαι. Να μην λυπάσαι, να βλέπουμε τα μανίκια να σηκώνονται τώρα. Να πιάνουν δουλειά. Δεν είναι.
19: Πληρώνονται οι άνθρωποι. Εμεί στεναχωριέμαι.
1: Απλά το κάνω το σχολιάκι μου. Περσινά ξυνά στα φίλια για τον Ολυμπιακό μέχρι στιγμή.
17: Γιατί?
1: Επιστροφές, καταστροφές. Ό,τι έδιωξε το ξαναπήρε πίσω.
19: Α, επειδή... Αν το μετάνιωσε
17: από τότε. Δεν ξέρω τι τα κάνει αυτά, γιατί γίνεται ο σταθμός ενημερωτικός.
19: Λες.
11: Ο Φορτούνης στο φυσικό του περιβάλλον.
17: Ο Φορτούνης στο φυσικό του περιβάλλον. Ωραία.
11: Έτσι, πολύ μας άρεσε. Πολύ ωραίες φωτογραφίες είδαμε χθες από την πρώτη προπόνηση. Εμένα μου άρεσε το υλικό που παρακολούθησα.
20: Μπράβο, αγόρια.
1: Και εμάς μας άρεσε, αλλά θέλουμε να δούμε και κάτι καινούριο.
17: Εντάξει, εντάξει. Σεβαστή γνώμη.
11: Ομάδα που κερδίζει την αλλάζεις.
17: Μα την άλλαξε και φέρνει την παλιά σου, λέει.
11: Αυτό σου λέω. Αυτός που πήραν το conference.
17: Α,
1: Κάρμο έφερε.
11: Όπως πρέπει είναι τα πράγματα.
17: Έφερε την ομάδα που πήρε το conference, φιλαράκι. Μάστε, πάμε παρακάτω.
11: Έχεις κάποιο πρόβλημα με αυτό?
1: Ναι, έχω.
17: Ελάτε ρε παιδιά.
11: Δεν πειράζει, δεν έχουμε εμείς, εμάς μας αρέσει. Λοιπόν.
17: Ποιοι είστε εσείς και ποιοι άλλοι? Ποιοι είμαστε?
1: Έτσι. Είναι κλασική Ελληνίδα. Θέλω να μας χωρίζει, δεν μπορεί.
17: Έλα, πάμε παρακάτω.
11: Εμείς που είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, πάω στην Ολλανδία και εκεί δουλειές με φούντες οι άνθρωποι. Και θέλω να σας πω εγώ τώρα, έτσι νιώθω αυτή την ανάγκη. Ότι. Έχουμε και τις γυναίκες του ΠΑΟΚ που, πήραν το, κατέκτησαν τον double φέτος. Mm-hmm. Θα διοργανώσουν 22 με 25 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ τα προκριματικά, τον πρώτο γύρο του Champions League.
19: Εδώ.
11: Ναι. Θα το διοργανώσει η ομάδα του ΠΑΟΚ και θα γίνει στη Βέρεια.
17: Να τα στη Βέρεια!
11: Μεγάλο πράγμα τώρα. Πολύ μεγάλο στη Βέρεια.
17: Παιδιά, εγώ που παρουσιάζω το καρναβάλι πάνω στη Βέρεια είναι πολύ ωραία, πολύ Βέρεια.
19: Πλακωθούν στα τσίφουρα αυτές.
17: Μπράβο.
20: Και κάτι άλλο έχει καλό εκεί, Ραβανί.
17: Ραβανί.
1: Και ωραία καπνιστά έχει πάνω στα βουνά.
17: Έχει ωραίο φαγητό και τα λοιπά. Το Ραβανί, απλώς εγώ θεωρώ το αδική που είναι γνωστή η Βέρεια μόνο για το Ραβανί.
1: Ναι, έχει πολλά πράγματα.
17: Έχει πολύ ωραία πράγματα και φαγητό και ανθρώπους. Δηλαδή είναι μια ωραία πολύ με ωραία. Αύρα.
1: Okay. Και εγώ, Βέρεια, έχω περάσει πολύ ωραία. Okay. Άμα σε πάω πάνω προς το Σέλ, έχει κάτι ωραία παϊδάκια.
17: Άκου τσου λέει εδώ, αδερφός.
20: Να με πας, γιατί
1: όχι. Και ωραία. Να ξέρεις, αυτή η παιδιάδα όλη που βλέπεις μπροστά ήταν θάλασσα παλιά.
17: Έλα ρε.
1: Τρομερό. Αυτό που είναι το μπαλκόνι της Βέρειας που βλέπεις.
17: Κάτω.
1: Ο κάμπος που γίνεται τρομερός, ο κάμπος σου λέει ανθίζουν όλες οι πορτοκαλιές και έρχονται και από τον National Geographic και βγάζουν φωτογραφίες. Γίνεται όλο με άνθος τρομερό.
17: Θυμάμαι τον κάμπο από πάνω, γιατί όλα εστιατόρια που πας και τα βλέπεις.
1: Το λένε οι Βεργιώτες, ότι σου λέει πριν χιλιάδες χρόνια, εγώ πιστεύω εκατομμύρια, τέλος πάντων, ήταν όλο αυτό θάλασσα.
17: Μάστε, έλα.
11: Οπότε ορίστε, μια ωραία ευκαιρία, άλλος ένας λόγος να πάμε στη Βέρεια.
17: Να πάμε στη Βέρεια.
11: 25 Ιουλίου, να δούμε. Ναι. Να δούμε αυτό το μίνι τουρνουά και μακάρι να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια του Champions League, στο δεύτερο προκριματικό. Φυσικά η είδηση από τα διεθνή εκτός Μουντιάλ ήταν το ότι η City έχει το νέο δρόμο, τη νέα σελίδα με τον Μαρέσκα, ανακοινώθηκε.
17: Τι είναι Μαρέσκα?
1: Ο προδότης της
11: Τσέλσι. Έφυγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα και έχει έρθει Μαρέσκα, ανακοινώθηκε.
17: Α, έφυγε από την Τσέλσι μάλλον, γι' αυτό.
1: Δεν έφυγε. Αυτό συμφώνησε με τη Manchester City από πέρσι τα Χριστούγεννα. Το έμαθε η Chelsea ενώ πήγαινε πολύ καλά η ομάδα. Λέει: τι κάνεις, ρε γέλιε. Λέει: όχι, δεν ισχύει, δεν έγινε έτσι. Σαν και αυτούς τους φίλους μας τους τηλεοπτικούς λένε: έχεις εκπομπή. Όχι, ναι, δεν έχω συμφωνήσει. Τέτοιος ήταν.
17: Κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό που λες.
1: Και εμένα. τον διώχνει η Chelsea.
17: Αλλά σήμερα θα γίνει συνάντηση και θα μας το ανακοινώσουν. Αυτό που ξέρουμε δύο μήνες.
19: Ναι.
1: Τον έδιωξε λοιπόν η Chelsea και περίμενε και καλά το καλοκαίρι και ανακοινώθηκε τώρα ο προδότης, ο Ιούδας. Και μας έκανε και χάλια ξανά.
11: Εγώ δεν υιοθετώ. Συνεχίζω και σε αυτό το σημείο σας αφήνω με Νότια Κορέα.
17: Άρα δεν συνεχίζεις, μας αφήνεις.
19: Ναι, μας αφήνεις. Ναι.
11: Σας αφήνω συνεχίζοντας.
17: Μπράβο.
19: Ωραία.
11: Αυτό πώς φάνηκε.
17: Σωστό.
11: Πώς φάνηκε.
17: Σωστό.
11: Έτσι.
17: Μίσου.
11: Και Νότια Κορέα, χαμός, βράζουμε τον προπονητή. Είναι έξαλλη σου λέει οι άνθρωποι.
17: Γιατί ρε παιδάκι μου.
11: Τον έχουν το στοχοποιήσει γιατί αποκλείστηκε η Νότια Κορέα και τον έχουν βάλει στο μάτι τον άνθρωπο.
17: Αυτός που είπε συγγνώμη. Ότι παίρνω την ευθύνη. Αυτός είναι.
1: Αυτός ο Έρμος.
17: Κάτι άκουγα, αυτός είναι.
11: Παρενέβησε μέχρι και η αστυνομία για τις απειλές που δέχεται. Γίνεται τώρα, είναι του χαμού. Και πολλά καταστήματα του έχουν απαγορεύσει την είσοδο.
19: Με το όνομα τώρα. Με το όνομα... Ναι. Για να μην γίνουν καυγάδες, ας πούμε, ή ότι ήσαν επιθύμητος εδώ.
1: Ναι. Δεν θέλουμε να σε βλέπουμε.
11: Απαγόρευσαν την είσοδο.
17: Δεν αλλάζει τίποτα.
18: σε κάποια σούπερ μάρκετ και εστιατόρια δεν μπαίνει ο άνθρωπος.
1: Καλέ, σου λέει το τηλεοπτικό δίκτυο της Κορέας έβαλε μπλερ στο πρόσωπό του για να μην ευριάζουν οι άνθρωποι που το βλέπουν την τηλεόραση.
17: Αυτά μου θυμίζει κάτι σκηνικά που ήταν αλήθεια, δεν τα ακούσαμε. Όταν εγώ μεγάλωνα με στην Κολομβία που όσοι
1: επιστρέφαν
17: τον σκοτώσανε.
1: Τον παίχτη, δεν θυμάμαι το πώς λέγω, νομίζω.
17: Μισό παραπάνω από.
1: Νομίζω Εσκομπάρ λεγόταν κιόλα. Γι' αυτό τον σκοτώσανε.
18: Ναι, Εσκομπάρ λεγόταν.
17: Κάτσε ρε παιδιά τώρα.
1: Είπαμε
17: να κάνουμε, να κάνουμε πλάκα να πούμε τώρα. Να κάτσουμε να πεθάνουμε τώρα για το Μουντιάλ να πούμε.
1: Έχω να σου πω ιστορίες για την μπάλα, άστρο.
17: Λοιπόν, έγινε, Εβάνα, σε ευχαριστώ.
18: Σκέψου τώρα.
17: Εβάνα, Αμάντα, καλημέρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε την Κατερίνα Μπούκα, η οποία τι θα μας πει.
20: Θα σας πω φράσεις που έλεγαν τα λάνια τη δεκαετία του 90. Επίσης, να σας πω ότι διαβάζω ότι την Παρασκευή δεν θα φεύγουν πλοία από τη Ραφίνα, να ξέρετε, μάπες, εάν έχετε προγραμματισμένες διακοπές.
17: Γιατί?
20: Για απεργία.
17: Απεργία.
20: Ναι, κάνουν απεργία για λόγους ασφαλείας, λέει, πληρώματος και επιβατών κλπ.
17: Μάλιστα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone.
5: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
9: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
8: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: ποτήρι. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Από τη συζήτηση, γιατί έχω υποσχεθεί στην Κατερίνα να πείτε την ενότητά τη και αμέσως μετά θα βριστούμε.
2: Ναι.
3: Καλημέρα σας, κυρίες.
1: Όχι με την Κατερίνα, με τους υπόλοιπους.
3: Yeah. Προς Θεού, Θεός φυλάξει. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σου, Κατερίνα.
3: Για τα τελευταία λεπτά τούτης εδώ της εκπομπής, αποφασίσαμε να κάνουμε μία αναδρομή στα 90s, στα νιάτα σας, στα. Αντεγιά τώρα.
1: Αντεγιά, φεύγεις, τι κάνεις, ναι.
2: Στα πεθαμένα σας.
3: Στα πεθαμένα σας. Και να θυμηθείτε κάποιες εκφράσεις που λέγατε τότε, που πολλές νομίζω τις έχουμε κρατήσει, αλλά εν τέλει συνειδητοποιώ ότι είμαστε μόνο εμείς και όσο σημαντικότεροι δεν τις λένε.
1: Ακριβώς.
3: Ξεκινάω με το «τα πήρα στην κράνα».
4: Δεν το λέμε.
1: Τα πήρε στο κρανίο.
3: Τα
1: πήρε στο κρανίο, δεν το λέμε καθόλου.
4: Εγώ δεν το λέω πλέον.
1: Okay.
3: Θα τα πάρω κράνα, δεν το λέτε.
1: Όταν,
3: θα τα πάρω
4: εγώ λέω φόρτωσα.
1: Ωραία, μισό λεπτό να το θέσουμε. Όταν λέτε αν το λέμε, εννοούμε εμάς ή τους νέους. Ή θεωρούμε δεδομένο ότι δεν το βλέπουν πια, δεν τα λένε πια.
4: Ναι, δεν τα ξέρουν καν όλα.
3: Εάν εμείς το έχουμε συντηρήσει, εννοώ.
2: Ναι, νομίζω κάποια συντηρούνται, κάποια χάνονται στο πέρασμα. Δηλαδή το μάγο είσαι δεν παίζει. 80's.
3: Ναι,
2: αυτό είναι 80's. Τα πήρα κρανίο, νομίζω ότι παίζει ακόμα, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε η σλάγκ της μόδας.
4: Καλά, ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς δεν λέτε φόρτωσα.
2: Τώρα για το κρανίο λέμε.
4: Αυτό λέμε για το κρανίο. Το απέναντι στο κρανίο είναι διέκφραση.
2: Θεωρώ ότι παίζει ακόμα τα πήρα κράνα, αλλά δεν είναι τη μόδα τάση που συζητιέται. Αλλά λέγεται.
4: Εγώ έχω να το ακούσω καιρό πάντως.
3: Φόρτωσα χρησιμοποιείται και για άλλο λόγο όμως.
4: Όχι, έτσι όμως.
1: Για αγκομενικό.
3: Να πω ότι τα παίρνω αυτά από το reader.gr.
4: Το φόρτωσα δεν είναι αυτό. Δεν τα ξέρει καλά. Φορτωτική λέμε.
3: Λέμε και φόρτωσα μια χαρά.
1: Την.
2: Άλλο τη φορτώνει κάθε βράδυ, λέγανε σε εμά στα μέρη μα.
1: Ναι, έτσι το λένε. Το Θανάση τώρα τον έχει πιάσει.
4: Τον
1: απόλυτο του. Πάντως, σε αυτές τις περιπτώσεις καταφεύγει ενδεχομένως το πιο κλασικ. Δηλαδή, λες του γύρι στο μάτι. Το οποίο θα είναι κλασικ σε όλες τις γενιές.
3: Μου ανάψαν τα λαμπάκια. Αυτό είναι λίγο παλιακό. Η μάνα μου το λέει αυτό.
4: Είστε γέροι τελείως.
1: Μου ανάψαν τα λαμπάκια.
3: Λοιπόν, παρακάτω. Ο γέρος μου. Για να αναφερθώ στους γονείς.
2: Αυτό δεν παίζει πια.
3: Με τίποτα. Παίζει.
1: Γιατί δεν είναι και γέροι πια οι μεγάλοι, οι γονείς.
2: Στην
1: πραγματικότητα
2: ναι.
1: Δεν φαίνονται εννοώ γέροι.
4: Εμένα
1: δεν τώρα δεν Ντορέτα. Έχει δύο παλικάρια. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, Ντορέτα?
2: 20 κοντεύει. 22. Τι να πει η γριά μου.
1: Δεν τη λες γριά.
2: Και σκάσει άλλη μύχη.
1: Μα δεν φαίνεται και για γριά. Θα μου πει, θα το έλεγε.
5: Είναι πολύ συχνά γριά στο Instagram πάντως και στο TikTok.
3: Τα παιδιά σου θέλουμε.
5: Πολύ συχνά σε πληροφορία.
1: Ποιο σε λέει.
4: Το γριέτζο παίζει πολύ.
1: Τα παιδιά σου λέμε.
3: Τα παιδιά σου θέλουμε.
5: Τα παιδιά μου να με πούν γριά.
1: Δεν ακούς τι λέμε τώρα εδώ.
5: Όχι, δεν άκουγα, συγγνώμη.
3: Έκανε zoom out.
2: Λέμε για την έκφραση, ρε παιδί μου, την 90s. Ο γέρος μου και τον πατέρα μου. Δεν παίζει πια.
5: Παιδιά, δεν το λέγαμε εμείς στην Ελλάδα αυτό πολύ σπάνια.
3: Τι λες, καλέ.
1: Τι λες, ρε.
5: Old man, πιο πολύ στα Αμερική.
1: Το λέγανε. Ο γέρος μου δεν διάθεσε λίγο ρόδατσα και κοπάνα και τέτοιες ταινίες.
3: Επίσης, ίσως και στο 10 λεπτά κήρυγμα να το έλεγαν. Ή όχι.
4: Εμένα τα ανήψαν πάντως που είναι 20χρονα, με λένε πούσπα.
3: Πούσπα, από τον παππού.
1: Πούστη, μη σε λένε. Έλα, πες.
3: Εμένα μου αρέσει και το λόσκι, το σκυλί.
1: Έλα, πάμε τώρα.
3: Λοιπόν, τζαμάουα. Από 10 λεπτά κήρυγμα. Εκεί το λέγανε.
2: Όχι, όχι.
4: Ντροπή.
3: Τζαμάουα, ρε παιδιά.
4: Τζαμάουα, να πεις τώρα είναι ντροπή, ρε φίλε.
3: Καλά.
2: Κριντζιές αυτά.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Ο έτσι μου, η έτσι μου.
4: Πάω!
1: Σου την έδωσα, μου την έδωσες, μου τη δίνεις.
3: Δεν μασάω. Το δεν μασάω που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι ένα ιντίλα.
2: Παίζει όμως ακόμα, ρε παιδιά, το λέμε. Μπορεί να μην είναι αυτό τάσιμο, αλλά νομίζω το λέμε.
3: Μη μασάς.
1: Έσω.
4: Και στον κομμενικό.
1: Μασάς το λέμε, εγώ το λέω το
3: μήνυμα.
1: Αλλά εγώ
3: το
1: δεν
3: λέμε.
1: Είμαι 46 χρονών.
4: Στον κομμενικό λένε πλέον
3: μάσα.
4: Η τσικ, το side chick. Αυτά λένε πλέον.
3: Ναι, αυτό είναι άλλο όμως, άλλη κατηγορία.
4: Όχι, είναι στην κατηγορία για τον κομμενικό που πες πριν.
3: Side...
4: Η δικιά μου, η δικιά σου.
3: Side chick δεν είναι το παράλληλο.
4: Το παράνομο. Το side
3: ναι.
2: Ο δικός μου, η δικιά σου ήταν κομμενικό. Είχε να κάνει και με τους κολλητούς.
4: Όλα αυτά τα χρησιμοποιούσαμε
1: και,
4: για κολλητούς.
2: Ναι,
4: ναι.
2: Έρχεται ο δικός μου τύπου και εννοούσα ο κολλητός μου ο Δημήτρης, νομίζω.
4: Ναι, και, ναι.
3: Νομίζω ότι είναι κυρίως για. Ναι, όχι, έχεις δίκιο, έτσι λέει και εδώ. Ότι έχει να κάνει με σύντροφο αλλά και με κολλητό.
2: Πώς λένε, ρε παιδί μου, οι ξένοι λένε για τον κολλητό ή την κολλητή. Μπορεί να ακούσεις να πούνε my girlfriend, που δεν εννοεί το κορίτσι μου, εννοεί κολλητή.
3: Και θα κλείσω με το κουκουρούκου.
4: Α, κουκουρούκου ήταν έσω κοφρέτα, δεν υπάρχει πλέον.
3: Δεν το λέμε πλέον.
4: Όχι,
1: κουκουρούκου, κουκουμπλούκου, κοκομπλόκο, αυτά δεν τα λένε.
3: Ήταν τον τελούλου της εποχής.
4: Όχι, το κοκομπλόκο το λένε ακόμα. Όπως λένε και μπροκολόκο που το έχει κάνει ο Ραφή.
3: Άλλο.
4: Ενώνει, είναι καινούργιο.
1: Μπροκολόκο τι είναι δηλαδή.
4: Ο πολύ κολλητό. Μπροκολόκο.
3: Είναι ο μπρο που είναι λόκο.
2: Ναι.
4: Είναι μπροκολόκο.
1: Και το κο.
3: Και εγώ, άμα δεν είναι σύνδεσμο.
1: Βασίλη, για παρεθέσει.
2: Είναι σύνδεσμο. Να κολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι άλλο λέει. Τι άλλο 90 έπαιζε.
1: Πώ βλέπει τα πλακάκια.
4: Το έπαθα φρίκι, δεν λέμε.
1: Τα πλακάκια, πώ λέγεται αυτό που είναι ανάμεσα. Ο αρμό. Ο αρμό το κο είναι το κο.
4: Το έπαθα φρίκι, δεν το λέμε πλέον που είναι 90. Το έλεγε πολύ.
2: Τσότσο παθαίνουμε τώρα.
1: Έφαγα.
4: Τσότσο, μπράβο. Έπαθα τσότσο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι πάθατε ακούγοντα τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σα δούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Ακολουθεί, παιδιά, η εκπομπή. Καλά, δεν μπορώ να σα εξηγήσω.
4: Δεν θα βρήσει.
1: Μία εκπομπή.
4: Δεν θα μα βρήσει με
1: όχι, μπροτά, λέγαμε, ναι, λέγαμε εδώ, η συζήτηση που βρισκόμασταν πριν ήταν ότι για τα spoiler και τι σειρέ. Μιλήσαμε για τη σειρά, θα σε βρω.
2: Έτσι,
1: στο Netflix που τώρα παίζει και είναι νούμερο ένα στις τάσεις είναι πάρα πολύ καλή και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω Netflix. Τίποτα.
2: Ναι. Κακομοίρου.
1: Όχι, βλέπω σε άλλη τηλεόραση.
2: Όλη η Ελλάδα βλέπει I will find you.
1: Ναι. Πήγε λοιπόν ο Θανάσης να πει τι δεν του αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Θανάσης δεν του ξεφεύγουν spoilers συχνά, ποτέ δηλαδή. Αλλά εγώ για σιγουριά άρχισα να του φωνάζω. Μην μπει. Γιατί ξέρω ότι στη συζήτηση με την Ντορέτα μπορεί να του ξεφύγει να τη ξεφύγει. Και όντω πηγαίναμε προ τα εκεί.
4: Η Ντορέτα ήταν έτοιμη.
1: Η τελευταία φράση τη Ντορέτα ήταν εγώ ξέρει ποιο πιστεύω ότι είναι ο. Μάλλον. Όχι, λέει, ξέρει ότι πιστεύω. Αυτό. Και αρχίζει αυτή. Μην την ακούτε τώρα που είναι γλυκιά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη. Μου έρχεται βρισιά τώρα.
3: Πες το, πες το.
5: Με τα spoiler, δεν τα κάνω. Είπα τι πιστεύω.
1: Λοιπόν, το τι πιστεύω είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη λαμογιά. Γιατί? Γιατί αν το πεις που το ξέρεις, δηλαδή αν το έχεις δει και μου το πεις, ευθέως σε κατηγορώ και θα σε βρίσω που μου έκανε spoiler. Αλλά το τι πιστεύω είναι ένα και καλυμμένο spoiler, γιατί εγώ δεν μπορώ να σε κατηγορήσω. Γιατί θα πεις, να, είπες, εγώ δεν το είχα δει. Άρα υπάρχουν πιθανότητες να μην ισχύει αυτό που σου λέω. Είναι αυτό που πιστεύω. Και άμα κάτσει μετά εμένα θα μου, πει, θα μου το έχεις βάλει στο μυαλό. Εγώ σου λέω στην. Δεν έχεις μικρόφωνο, κορίτσι. Δεν έχει καλώδιο αυτό, δεν το βλέπεις.
5: Είναι αλήθεια.
3: Πιστεύω ότι δεν έχει καλώδιο.
1: Εσύ νομίζεις ότι αυτά είναι πολύ εξελιγμένα που είναι μικρόφωνα χωρίς καλώδιο.
3: Είναι
1: ότι έχει πέσει σε μετακόμιση. Πάντως, και σιγά σιγά μας παίρνουν και τα καλώδια.
5: Άρχισε από τα μικρόφωνα.
1: Τέλος πάντων, εμένα μου έχει τύχει στην παράσταση φέτος της Κάθιας Δανδουλάκη, ο Αόρατος Επισκέπτης, που είναι και ταινία εντωμεταξύ. Νομίζω Ισπανική, Μεξικάνικη, κάτι
4: τέτοιο. Ναι, ωραία ταινία.
1: Εγώ δεν την. Είναι πολύ ωραία ταινία.
4: Ισπανική, Ισπανική.
1: Ναι, δεν την είχα δει. Και είμαστε τώρα, δεν θυμάμαι ποιον, νομίζω με τον Καβατζίκη. Και μου λέει τι πιστεύει. Και ήταν αυτό αφενός, αλλά εκεί δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις, γιατί όντως μου είπε τι πιστεύει, ότι ποιος είναι ο δολοφόνος. Τι γίνεται όμως, επειδή ήταν τελείως στο μυαλό, δεν πήγαινε. Μου το έβαλε στο μυαλό.
2: Ναι, και στο χάλασε.
1: Μου κάνει ζημιά δηλαδή.
2: Ακριβώς εκεί που παρακολουθεί ο άλλος τη σειρά ή το θεατρικό, έχει τη δική του συλλογιστική αυτό. Πορεία. Δεν μπορείς ξαφνικά να του πετάς και να του λες, εγώ πιστεύω είναι η Κατερίνα, μα δεν την είχα σκεφτεί, γιατί μου το χαλάς.
1: Ναι. Και έτσι όταν θα μου έσκαγε, θα έπεφτα από τα σύννεφα. Και τώρα δεν έπεσα, γιατί μου το είχε βάλει στο μυαλό ο Καβατζής.
3: Του είπες μετά, σε ρώτησα.
1: Του είπα κάτι για τους γονείς του, τη μητέρα του ειδικά και νομίζω και το σπίτι του.
3: Ωραία, μια χαρά.
2: Το πατρικό!
1: Τα εξήγησα, τα εξήγησα όμορφα.
4: Αναλυτικό.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαμές, που άκουσα την τηλεόραση. Σας λέω ότι η εκπομπή της Ντορέτα, επειδή την έχω δει. Είναι,
2: την κάνεις πολύ.
1: Έχω δει τη σκαλέτα της. Μια φανταστική εκπομπή. Έχει ετοιμάσει ένα απίστευτο πόνημα. Φανταστείτε ότι αυτή η εκπομπή έχει εγκριθεί και για το ενημερωτικό. Ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Θανάσης Μασάς, Κατερίνα Βουκά, Βασίλης Βλαχός,
2: Δημήτρης Σουκαρέζος,
1: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Κατερίνα Βουκά με το δελτίο ειδήσεων, η Ντορέτα Παπαδημητρίου με την εκπομπάρα της και οι Μάπες αύριο πάλι 6 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα, Μάπες!
6: 104,6 My Radio.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 5.000 έχουν τραυματιστεί, ενώ περισσότεροι από 46.000 είναι οι αγνοούμενοι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει το κρίσιμο όριο των 72 ωρών. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο 1η Ιουλίου στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με βάση αυτό, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Ξεκίνησε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται μεταξύ άλλων συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες. Το Μουσείο Ακρόπολης παρουσιάζει τη νέα έκθεση με τίτλο «Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία» έως 30 Αυγούστου. Αστρολογικά, ένταση στην προσωπική ζωή για τους καρκίνους φέρνει η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια αναμένεται η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 26 έως 37 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα, συγγνώμη αλλά νιώθω πάρα πολύ intimidated από αυτή την μπάλα που έχω μπροστά στο πρόσωπό μου για μικρόφωνο, τα οποία και αντικαταστάθηκαν, μπράβο, με κάτι τεράστια μικρόφωνα τα οποία...
3: The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό, The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
6: Ρυθμός 988.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
13: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
12: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
13: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
12: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
13: Τηλέφωνο 2410-619-824.
12: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
13: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
12: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
14: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
15: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
14: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλι 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30.
16: Καλαμπάκα.
17: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
18: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
17: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
18: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
19: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
20: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
21: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
22: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
23: Πες το δυνατά.
22: Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ρυθμός 988.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Ρυθμός 98.
1: Έξτρα φινίρισμα.
2: Έξτρα ευεξία.
1: Έξτρα απόχρωση.
2: Τιμή.
1: Αυτή δεν είναι έξτρα.
2: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
1: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
2: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
11: Πες το δυνατά.
10: Ρυθμός Λάρισας 988.
12: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 98.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
9: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
8: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
9: Μπες σε Summer Mood.
8: Στο Fashion City Outlet.
9: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
8: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: πίσω. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
8: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
10: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
11: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
11: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
11: Τηλέφωνο 2410 619 824.
10: Για περισσότερα κάντε κλικ στο έπιπλο Παύλα.

0: 5 το απόγευμα.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: 988.
3: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Κάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
2: Τώρα που σε έχω

0: Ζες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Ρυθμός 988.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
0: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
0: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Καλοκαίρι και το μυαλό μας ταξιδεύει σε ξενοδοχεία και resorts. Σε τέτοιες μεγάλες κατασκευές φροντίζει για την ξεκούρασή μας και η Εξάλκο με συστήματα αλουμινίου που προσφέρουν κορυφαία θερμομόνωση και ηχομόνωση για απόλυτη δροσιά και ησυχία. Με 50 χρόνια ιστορίας και παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, η Εξάλκο αποτελεί κορυφαία επιλογή σε πολλά μεγάλα έργα όπως το ανανεωμένο The Elysian, πρώην Hilton και το Costa Navarino. Συναντάμε όμως την υπογραφή της και σε αρχιτεκτονικά projects που ξεχωρίζουν σε όλο τον κόσμο. Νέα Υόρκη, Ντουμπάι, Κατάρ, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Βαλκάνια. Για κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο, η επιλογή είναι μία. Εξάλκο.
5: Και τώρα, η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
10: και όχι μόνο.
9: Κάνε κλικ
10: και τα μαθαίνεις όλα.
9: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική
9: και

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
7: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Ρυθμός 98.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
4: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε Summer Mood.
4: Στο Fashion City Outlet.
5: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
4: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
10: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.
11: Μην ψάχνεις τα κουμπιά

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: 9.88.
1: 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda L-Roc, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ρυθμός 98.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Doctor. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Και τώρα έρχεται το Top 20 του ρυθμού 988.
2: Δυναμώστε!
1: Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά.
3: Νούμερο 20.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988. Νούμερο 18.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Νούμερο 16.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: κάνε κλικ. Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Νούμερο 14.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ. Νούμερο 13.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται.
5: Νούμερο 12.

0: Τι κάνει. Ρυθμός 988.
1: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
0: Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Μπείτε στο www.rythmos988.gr. Ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
0: Νούμερο 11.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Νούμερο 9.

0: Ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.
5: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 8.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Νούμερο 7.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Και τώρα η συνέχεια του Top 20 του ρυθμού 988. Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται. Νούμερο 5.

νύχτα βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
1: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Νούμερο 4.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μπείτε στο www.ρυθμός988.gr, ψηφίστε και ανεβάστε στην κορυφή το αγαπημένο σας τραγούδι.
2: Και τώρα, το τραγούδι που βρίσκεται στην κορυφή του ρυθμού 988 αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 1.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεοεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μάλλον.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά. Έως τις 5 το απόγευμα.
5: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: 50 χρόνια εμπειρίας Audi, 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα, με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σερβίς και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας, Θεσσαλονίκης.
3: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
9: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
12: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: Έλα, πες. Όσο μου κοπέλι ξαναπεί. Αλήθεια. Μην δουλεύει πιο στην οπαδί. Αλήθεια. Θα πω δεν θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου.

0: Ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988. Ένας σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: αφού τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έξτρα φινίρισμα.
5: Έξτρα ευεξία.
4: Έξτρα απόχρωση.
5: Τιμή.
4: Αυτή δεν είναι έξτρα.
5: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
4: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
5: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
9: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
11: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
14: Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Το

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
5: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
5: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet VK Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Electronet VK Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στο τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.
0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
9: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
10: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
12: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα,

είμαστε. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Οι περισσότερες throwback επιτυχίες, throwback summer στον 104,6 My Radio. Και σήμερα το θερμόμετρο έφτασε και 35 βαθμούς Κελσίου, να ξέρετε. Και είχε όντως πολύ ζεστό μεσημεράκι. Είναι ζεστή η ημέρα αυτή. Νομίζω είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Και αύριο με ζεστούλα 34 βαθμοί Κελσίου. Γενικότερα με 33 πηγαίνουμε

Βροχές, καλοκαιρινό είναι το σκηνικό, όμως χωρίς να έχουμε λιώσει πραγματικά. Σε πάρα πολύ λίγο σας δίνω ωραίο τριημεράκι, γιατί η αλήθεια είναι τώρα και στη δουλειά και στην κίνηση και στο δρόμο και όπου είστε, το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να φύγουμε και να πάμε διακοπές.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

Αυτά είναι και όπως τα υποσχέθηκα. Μία ώρα που δεν είχε καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Η Κατερίνα μας είναι στην Κοπερχάκη. Κάνει τη ζωάρα τη. Άλλη σε εμάς. Εμείς εδώ. Αθηνούλα με ήλιο. Ο ήλιος μας δίνει ζωή. Αλλά μας δίνει και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση στον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που τη αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση. Ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εκαθμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Επιστρέφω την επόμενη ώρα που είναι γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Εδώ είμαστε. Τώρα ξεκινάει η δεύτερη ώρα του πανηγυριού, η τέταρτη δική μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Χωρίς τρελή κίνηση πια στους δρόμους. Δεν ξέρω, φέτος η κίνηση καθάρισε από νωρίς. Κάπου κάνετε, κάτι κάνετε. Κάπου είμαι και κάτι κάνω. Αυτό που λένε, δεν ξέρω τι φασούλα, αλλά όλα καλά και όλα ωραία. Τα λέμε στο Viber 698-104-1046. Και να σας πω τώρα σημαντικά πράγματα, γιατί παίζει τρελό μπουφέ. Ξέρετε, εγώ μελάτρεψα την μπουφέ. Δηλαδή, αν μου πούνε, θα πηγαίνεις κάθε μέρα να τρως ένα μπουφετάκι να διαλέγεις. Πάρτε μου τη ζωή, αλήθεια. Το λαχταριστό λοιπόν μπουφέ του 1055 με γύρο μπραντς. Τα έχει όλα εκεί, όλες τις ώρες της ημέρας. Πλούσιες γεύσεις και πεσκοκομένος γύρος καθημερινά στο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο γιατί έχει και live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Και έχει και εκπλήξεις Σάββατο και Κυριακή. Και υπάρχει με 19 ευρώ το άτομο και το μπραντς μπουφέ με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Ό,τι καλύτερο. Και πάντα δεν ξεχνάμε, παίζουμε υπεύθυνα, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, ρυθμιστής και αυτή η ώρα πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα, αλλά δεν ξεχνάμε και τις περισσότερες throwback επιτυχίες, γιατί έχουμε throwback summer.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
13: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
14: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
15: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
16: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
17: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

Αυτά είναι επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα μαζί εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Όσο πιο μεγάλο το ακούς, τόσο πιο καλό είναι. Με εκτοήνη 2%, μια συναμύβη βιταμίνη Ε προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και υνόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Wow! Η Dermed, μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροφυσιολογικής εταιρείας, στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται αποκλειστικά στο Mega. Κορυφαίοι καλλιτέχνες, μοναδικά acts, ανατρεπτικά ντουέτα, ξεχωριστές βραβεύσεις. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

από τα πολύ αγαπημένα μας. Και όλα τα πιο ωραία throwback τα έχουμε εδώ, αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του τώρα. Και throwback summer εννοείται, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κάναμε παρέα μαζί από τις 4. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα. Ελάτε να συνεχίσουμε την Τρίτη μας πάρα πολύ όμορφα. Τα λέμε και πάλι αύριο Τετάρτη, εδώ από τις 4, μαζί με τα καλύτερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ρυθμός 988.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
9: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
10: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
9: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
11: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
12: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+, και στην ψύξη και στη θέρμανση, για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
13: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
15: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
16: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός 988.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 988.

Να ήταν σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κατέρι Λαζαρίτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
0: 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
10: Ρυθμός
11: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

φωνιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουριάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπητά.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Θέλεις ξανά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο σήμερα.